0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.
3: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Νιώθω απ' το σπιγμό σου σαν ορδό και άλλη μια ευκαιρία. Δώστε λίγη αγάπη στο φτωχό, καλέ κυρία, πάνω σ' αγκαλιάζω.

καθημερινά. Νιώθω το κενό σου στην αναμονή, στο κλειστό τηλέφωνο σου. Για

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου μνήμες κι όνειρα δικά μου κρυσταλλαδιανά.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: όνομά σου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
0: Nova 9.31. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

31, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
0: Nova Radio. News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή.

0: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
0: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
5: Sky 100,3.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
9: Νόβα 931.
10: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
8: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
9: Νόβα 9.31.
8: Νόβα 9.31.

0: Nova 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή, πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή,

0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
6: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
7: Nova 931.
8: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών αύριο το μεσημέρι. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα νυχτά του Νότιου Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλυθέας ως και τη 1.30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένου, η Δοϊράνης και η Λάμπρου Κατσόνη. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League Off επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού 1-0. Ηρακλής και Ατρόμητος αναδεχθήκαν ισόπαλοι 1-1. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στο μικρό τελικό παίζουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το

0: ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες σήμερα το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
3: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή την οποία θα περιγράψουμε την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Προσκεκλημένος ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης. Κύριε Βερέμη, καλημέρα σας, καλή Κυριακή.
6: Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτε.
5: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προσπαθούμε να μάθουμε πώς διαμορφώνεται το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ανοίγοντας την ιστορία νομίζω ότι το ως Ηνωμένο Βασίλειο ιδρύεται το 1801. Έχουμε δρόμο ακόμη.
6: Βέβαια.
5: Έχουμε δρόμο να διανύσουμε, δηλαδή στην συνθετική ιστορία των Άγγλων, για να καταλάβουμε τι είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι οι Άγγλοι που χωρίζονται σε βορρά νότο, αλλά υπάρχει και το ενδιάμεσο κομμάτι μεταξύ βορρά και νότου. Είναι οι Ουαλοί, είναι οι Σκοτσέζοι, οι Σκότοι, είναι και οι Ιρλανδοί, που συγκροτούν το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα εξελιχθεί σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία αργότερα και θα οργανωθεί η Βρετανική Κοινοπολιτεία, στην οποία θα ενταχθούν και άλλα κράτη τα οποία δεν προσκυνούν αλλά κάνουν την γονικλησία στη Βασίλισσα ή στο Βασιλιά.
6: Βέβαια. Πρέπει να θυμηθούμε, για να πάμε λίγο πίσω, τον Γουλιέλμο της Οράγης, τον Ολλανδό, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη μία από τις δύο κόρες του Ιακώβου του Δευτέρου.
5: Άλλωστε εκεί μείναμε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, ξαναπιάσουμε το
6: αυτό
5: νήμα,
6: που λοιπόν λέγαμε. Όταν πέθανε η Μαρία και μετά από κάποια χρόνια, όχι πολλά, πέθανε και ο Γουλιέλμος της Οράγης, βασίλισσα της Αγγλίας, έγινε η δεύτερη κόρη του Ιακώβου του Δευτέρου, η βασίλισσα Άννα, η οποία βασίλισσα Άννα ήταν μάλιστα πρωταγωνίστρια στη ταινία του Λάνθιμου, αν θυμόσαστε. Την είχε κάνει βέβαια σεξουάλα την, η οποία δεν ήταν φουκαριάρα. Έκανε παιδιά μεν πολύ συχνά, αλλά τις πέθαιναν όλα. Το λέει και στην ταινία λιγάκι. Και ήταν φιλενάδα μιας άλλης διασημότητας εκείνης εποχής, την Σάρα Τζένινγκς, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Τζον Τσέρτσιλ, προσέξτε το Τσέρτσιλ, τον κατοπινό δούκα του Μάλμπορο. Ο δούκας του Μάλμπορο, αυτός ο Τζον Τσέρτσιλ, υπήρξε η μεγαλοφυΐα της Βρετανικής στρατιωτικής τέχνης. Αυτός κέρδισε όλες τις μάχες που έδωσε στη ζωή του με τους Γάλλους κυρίως, αλλά και με άλλους. Ήταν πάρα πολύ ικανός στα στρατιωτικά. Και είναι ο σύζυγος της κυρίας Τζένινγκς.
5: Μια που το είπατε αυτό, πού οφείλεται αυτή η αντιπαλότητα με τους Γάλλους? Έχει να κάνει με τις καταβολές της κατακτήσεως από τους Νορμανδούς της Νοτιού Αγγλίας, ή αργότερα αυτά όλα σβήνουν και έρχονται τα δύο κράτη αντιμέτωπα?
6: Η κατάκτηση ασφαλώς έπαιξε ένα ρόλο, γιατί αυτοί ήταν αντίπαλοι. Στο δε έργο του Sir Walter Scott φαίνεται και ένα μίσος μεταξύ Σαξόνων και Νορμανδών, κανονικά δηλαδή. Και τελειώνει και το έργο, το βιβλίο, με τη μονομαχία του Ιβανόη με τον Μπριάν Ντε Μπουά Γιλμπέρ, Γκιλμπέρ, δεν ξέρω πώς τον προέφεραν, όπου τον νικάει βέβαια. Δηλαδή υπερέχει ο Σάξονας τελικά στη μονομαχία αυτή.
5: Τους Άγγλους τους διαμορφώνουν οι Σάξονες επί της ουσίας.
6: Βεβαίως. Οι Σάξονες και οι Άγγλοι, οι οποίοι Άγγλοι είναι Γερμανοί. Αυτό είναι το περίεργο. Οι Άγγλοι δεν είναι English.
5: Δεν είναι Άγγλοι της Βρετανίας, της Βρετανικής νήσου.
6: Είναι της Γερμανίας.
5: Είναι ρεύματα που
6: ήρθαν από τη Γερμανία. Ακριβώς. Λοιπόν, η Βασίλισσα...
5: Όπως αξίζει σε άλλη στιγμή να μελετηθεί, θα το κάνουμε, η ιστορία των γερμανικών φύλων. Αυτό που λέμε η ιστορία των Βανδάλων που πολιορκούν τη Ρώμη περί το 300 μετά Χριστό και λίγο νωρίτερα, αλλά είναι μια ιστορία από όπου ξεχύνονται πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί. Δηλαδή οι Γερμανοί είναι η μήτρα, γερμανική φυλή να το πω έτσι, είναι η μήτρα
6: πολλών λαών
5: της Ευρώπης και κρατών που αργότερα θα συγκροτηθούν και σε κράτη.
6: Η πιο γνωστή ενωμένη ενιαίο τμήμα των Γερμανών είναι η Προσία. Αλλά πέραν της Προσίας υπάρχουν δεκάδες, εικοσάδες μικρών κρατηδίων γερμανικών, τα οποία ενώνει ο Μπίσμαρκ. Τους μαζεύει όλους αυτούς με την Προσία στο κέντρο και κάνει τη Μεγάλη Γερμανία. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στην Άννα, η Άννα βασιλεύει 12 χρόνια. Έχει αρκετά μεγάλη βασιλεία, αλλά καημένη δεν καταφέρει να κάνει διάδοχο. Και όταν πεθαίνει, χωρίς διαδοχή, φεύγουν οι Άγγλοι. Ξέρετε, το ποιος δικαιούται να γίνει βασιλιάς σε μια χώρα είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο διευκρινίζεται από το σύνδεσμο των απανταχού βασιλέων. Δηλαδή κάθονται όλοι και σκέφτονται ποιος είναι τώρα ο επόμενος. Είναι ο εγγονός της δυσεγγονής του τάδε τάδε τάδε που έρχεται, ενώνεται με την οικογένεια της Αγγλίας.
5: Αυτά έχουν οι δυναστείες όμως.
6: Δεν είναι μόνο δυναστείες, είναι και από άλλη δυναστεία, όταν δεν έχεις την ίδια δυναστεία να αφήσει κάποιον.
5: Δανείζεσαι από άλλη δυναστεία.
6: Δανείζεσαι από αλλού. Και λες είναι ο υποκόμης της Βραζελόνης, ξέρω, ο οποίος έχει, είναι τρίτος εγγονός, όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα, εγγονός του βασιλιά της Προσίας.
5: Η Βικτωρία από πού προήλθε?
6: Α, μπράβο.
5: Δεν είναι δάνειο γερμανικό?
6: Δάνειο. Ναι. Δάνειο γερμανικό.
5: Σε επίπεδο δυναστείας εννοώ να...
6: Ναι, βεβαίως, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
5: Πλήρωση του θρόνου.
6: Ναι, ναι, απολύτως. Πολύ σωστά. Η Βικτωρία είναι Γερμανίδα. Και παντρεύτηκε και έναν επίσης πλήρως Γερμανό, τον Αλβέρτο, ο οποίος ήταν κόμις, ξέρω εγώ, δούκας του Ανοβέρου. Και ο οποίος ήταν πρόχειρος, της άρεσε, του άρεσε, ξέρω εγώ.
5: Όπως και ο πατέρας του Κάρολου, του νυν βασιλιά,
6: ναι,
5: ο σύζυγος της Ελισάβετ.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Και αυτός έχει γερμανική καταγωγή.
6: Βέβαια.
5: Ναι.
6: Αυτός είναι του Mountbatten.
5: Ακριβώς.
6: Είναι Mountbatten. Εν τω μεταξύ είναι αστείο, γιατί ο Mountbatten ήταν ο λίγον ελλιπής σε αυτό το τομέα. Ενώ ο Φίλιππος δεν άφησε ούτε κότα. Ήταν φοβερό. Φαίνεται. Το λένε αστείο οι Εγγλέζοι. Ήταν ο βασιλιάς στο πίμνιό του.
5: Λοιπόν, άρα για να γυρίσουμε, τι είναι αυτή η σχέση που έχουν οι Βρετανοί με την Ήπεθρο? Παίζει ρόλο η Ήπεθρος? Θα γίνει και μια προσπάθεια κάποια στιγμή να οριοθετήσουν τη γη τους,
6: τα
5: χωράφια τους?
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Έχουν κτηματολόγιο βέβαια από το 950-960 μετά Χριστό.
6: Ασφαλώς.
5: Ναι. Αλλά αυτή, σε αντίθεση με τη Γαλλία, ο γεωκτήμων εκεί έχει άλλη σημασία στην Βρετανία.
6: Βέβαια. Ρωτούσατε πριν ποιος είναι ο λόγος της αντιπαλότητας μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας. Και αυτός είναι ένας λόγος. Δηλαδή ο πλούτος ο μεγάλος της Γαλλίας σε αγροτική παραγωγή και η περιορισμένη παραγωγή των Βρετανών, η οποία δεν ήταν ποτέ πλούτος. Και αυτό αναγκάζει και τους Βρετανούς να πάνε παραέξω. Οι αποικίες που καταφέρνουν να φτιάξουν είναι μια προσπάθεια να συμπληρώσουν αυτό που τους λείπει.
5: Στην ιστορία που έγραψε ο James Howes και την οποία συμβουλεύομαι από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Μάλιστα.
5: Έχει μια σειρά σε εκδόσεις Πατάκη. Η μετάφραση είναι του Ανδρέα Παπά.
6: Μάλιστα.
5: Ο οποίος ο Ανδρέας Παπάς ξέρει καλά αγγλικά και κάνει πολύ σοβαρή μετάφραση. Είναι ο τίτλος «Η πιο μικρή ιστορία της Αγγλίας». Υπάρχει μια σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις Πατάκη που μπορεί κανείς να μαθαίνει συνοπτικά τα πιο επίκαιρα σημεία. Λοιπόν, γράφει λοιπόν αυτός ο ιστορικός ότι, για να δούμε τώρα την αντίθεση, στη Γαλλία ο τιμαριούχος έχασε ενώ ο χωρικός κέρδισε. Στην Αγγλία συνέβη το αντίστροφο. Ο τιμαριούχος κέρδισε, ο χωρικός έχασε. Και αυτό είναι πολύ καθοριστικό αργότερα στο να πλακώνται μεταξύ τους.
6: Βέβαια.
5: Ναι.
6: Και επίσης η προσπάθεια των Εγγλέζων να συμπληρώσουν το έλλειμμά τους σε παραγωγή έναντι της Γαλλίας, η οποία είχε πάρα πολύ πλούσια χώρα σε αγροτική παραγωγή. Ακόμα είναι. Το αντικατέστησαν με τις αποικίες. Αποικία εδώ, αποικία εκεί και τα φέρναν όλα από εκεί. Συμπλήρωναν δηλαδή αυτό που δεν είχαν οι ίδιοι με τις αποικίες. Και εκεί επίσης τσακώθηκαν άγρια με τους Γάλλους, γιατί και οι Γάλλοι είχαν αποικίες. Και κάναν ανταγωνισμό το ποιος θα πάρει τις πιο πολλές.
5: Ότι οι σημερινοί Βρετανοί, διαβάζω, θαυμάζουν σαν παραδοσιακή αγγλική ύπαιθρο στην οποία και διαρχούν όμορφα σπίτια του 18ου και 19ου αιώνα και εκτάσεις με χαρακτηριστικούς φράκτες, ήταν απόρρια επιρροής αρχιτεκτονικών προτύπων από την υπηρετική Ευρώπη, αλλά και καταστροφής ενίοτε βίαιης μάλιστα της αυθεντικά παραδοσιακής αγγλικής ζωής της ύπαιθρου.
6: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε σιγά σιγά, από την Αγγλία θα φύγουν οι πρώτοι που θα πάνε στον καινούριο κόσμο.
6: Βέβαια.
5: Και τότε βασιλιάς είναι ο Πέμπτος, ο Κάρολος ο Πέμπτος.
6: Ο Γιώργιος ο Τρίτος.
5: Ο Πέμπτος.
6: Ο Τρίτος.
5: Ο Τρίτος, μάλιστα.
6: Ο οποίος ήταν και τρελός. Δηλαδή είχε περιόδους που τα είχαν τελείως. Τα έπαιζε που λένε.
5: Ασθενής κανονικά δηλαδή. Ασθενής
6: κανονικά.
5: Όχι με τη μεταφορική έννοια.
6: Όχι, πραγματικός.
5: Ναι.
6: Και κοίταξε, θα πρέπει ίσως να πούμε ότι όταν πέθανε η Άννα χωρίς διάδοχο, ψάξαν τα διάφορα κοιτάπια τους, κάναν τα συμβούλια τους και ανακάλυψαν ότι ο πλησιέστερος διάδοχος ήταν ένας αριστοκράτης από το Ανόβερο. Ο Γιώργιος, που τον ονομάτισαν Γιώργιο Πρώτο. Αυτός δεν πάτησε στην Αγγλία, δεν ήρθε ούτε μια φορά. Του άρεσε το χωριό του, μίλαγε γερμανικά, δεν ήξερε λέξη αγγλικά και έμεινε εκεί όλη του την καριέρα. Αλλά αυτό έδωσε την ευκαιρία στο κοινοβούλιο το Βρετανικό να λειτουργήσει καλύτερα, χωρίς το βασιλιά να του λέει από πάνω τι να κάνει.
5: Ήρθε η στιγμή να μας εξηγήσετε τον βρετανικό κοινοβουλευτισμό, κύριε Βερέμι. Γιατί είναι η κοιτίδα, έτσι δεν είναι, του κοινοβουλευτισμού η Βρετανία. Όπως επίσης και του κράτους δικαίου, και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε.
6: Ναι.
5: Ορίστε, ας ξεκινήσουμε από τον κοινοβουλευτισμό.
6: Το κράτος δικαίου πάει λίγο πιο πίσω, πάει στο μεσαίωνα. Δηλαδή με το δίκαιο προσπαθούσαν να καλύψουν τα ελλείμματα από τη σχέση με το Θεό πάντα. Και έλεγαν ότι αφού δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι η βούλη του Θεού, λέμε ότι υπάρχει νόμος όμως του Θεού που λέει ότι δεν μπορείς να σκοτώνεις τον κόσμο χωρίς λόγο. Αυτά όλα δημιουργούν ένα πλέγμα νόμων, αγράφων συνήθως, αλλά με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
5: Άλλωστε και το σύνταγμά τους άγραφο, δεν είναι.
6: Άγραφο. Έχουν κομμάτια από διάφορα μεγάλα έγγραφα δικά τους, όπως η Μάγνα Κάρτα, τα οποία τα συνθέτουν και λένε αυτό το σύνταγμά μας.
5: Η επανάσταση του Κρόμουελ παίζει ρόλο στην διαμόρφωση του κοινοβουλευτισμού?
6: Όχι. Ο Κρόμουελ δεν ήταν καθόλου κοινοβουλευτικός, δεν του άρεσε το κοινοβούλιο ούτε η δημοκρατία. Ήταν ένας δικτάτορας κανονικότατος, ο οποίος μόνο είχε τη μανία θρησκείας.
5: Να εξουσιάζει και να...
6: Να εξουσιάζει και θρησκευτικά. Πήγε στην Ιρλανδία και δεν άφησε Ιρλανδό όρθιο. Σκότωσε δεν ξέρω πόσους. Φοβερό. Αν πας στην Ιρλανδία και πεις Κρόμουελ, την έβαψη.
5: Ωραία. Πάμε στον κοινοβουλευτισμό λοιπόν, ο οποίος πώς συγκροτείται?
6: Λοιπόν, ο κοινοβουλευτισμός συγκροτείται εκ των πραγμάτων, διότι ο βασιλιάς απουσιάζει, αλλά το σύστημα του κράτους δεν απουσιάζει, το κράτος υπάρχει. Ποιος τρέχει το κράτος? Το κοινοβούλιο. Ποιος μαζεύει τους φόρους για να λειτουργήσει το κράτος και η δημοσιοϋπαλληλία? Κοινοβούλιο. Και εκεί μέσα από το κοινοβούλιο αρχίζουν να εμφανίζονται οι μεγάλες προσωπικότητες της αγγλικής κοινοβουλευτικής ζωής. Ο Πιλ πρεσβύτερος και μετά το θάνατο του Πιλ του πρεσβύτερου ο Πιλ ο νεότερος, ο γιος του και μετά ο Κέστη τέλος. Όλοι αυτοί είναι πασίγνωστοι μέσα στον 18ο αιώνα. Πασίγνωστοι είναι πολύ πιο γνωστοί οι αρχηγοί των κομμάτων. Διαμορφώνονται δε δύο σχολές, δύο κόμματα. Οι Whigs, φιλελεύθεροι, και οι Tories, οι συντηρητικοί. Και είναι άλλες οι προτιμήσεις των μεν και άλλες των δε.
5: Το κόμμα των εργατικών θα ακολουθήσει?
6: Θα αργήσει πολύ. Το κόμμα των εργατικών είναι στο τέλος του 19ου αιώνα, αρχές 20ου.
5: Μάλιστα. Όταν έρχονται τα ρεύματα του σοσιαλισμού,
6: ναι,
5: και τα λοιπά.
6: Ναι. Δεν υπάρχει τότε ούτε για δείγμα.
5: Ναι. Είναι οι φιλελεύθεροι και οι συντηρητικοί.
6: Και συντηρητικοί.
5: Ναι. Οι φιλελεύθεροι, ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους?
6: Είναι οι Whigs λεγόμενοι, οι οποίοι οι φιλελεύθεροι είναι, όπως θα φανταζόταν κανείς, οι πιο κοντινοί προς την κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή λένε τώρα τι Θεός και τι Άγιοι και τι τρεχαγύρευε και Εκκλησία.
5: Είναι κόμμα του Βορρά ή όχι?
6: Όχι, δεν είναι ειδικά του Βορρά, γιατί έχουν υπάρξει και από την άλλη μεριά. Είναι μοιρασμένη η διαχείριση των κοινών μεταξύ Tories και Whigs. Βέβαια ο 19ος αιώνας είναι κυρίως ο αιώνας των φιλελευθέρων, των Whigs. Γιατί απουσιάζουν οι βασιλιάδες. Ο Γιώργος ο πρώτος και ο δεύτερος σε μικρότερο βαθμό έρχεται και καμιά δυο φορές για να δει τι γίνεται στην Αγγλία. Ο πρώτος δεν έρχεται καμία, είναι άφαντος. Ο δεύτερος έρχεται λίγο και ο τρίτος είναι τρελός.
5: Άρα το κοινοβούλιο διοικεί το κράτος.
6: Ναι, το κοινοβούλιο διοικεί το κράτος. Ναι.
5: Και έτσι διαμορφώνεται αυτή η παράδοση ότι ο βασιλιάς είναι μεν θεσμικός.
6: Βεβαίως.
5: Ο βασιλιάς ή η βασίλισσα, χωρίς όμως εμπλοκή.
6: Ακριβώς.
5: Στα πολιτικά πράγματα.
6: Ακριβώς. Ναι.
5: Αναφέρονται βέβαια οι πρωθυπουργοί
6: στο βασιλιά,
5: δίνουν λόγο στο βασιλιά, αλλά ναι, δεν ασκεί πολιτική ο βασιλιάς.
6: Ο βασιλιάς ή η βασίλισσα, αρχίζει,
5: ναι,
6: να ασκεί πολιτική επί Βικτωρίας. Η Βικτωρία αρχίζει να προσεγγίζει τους πολιτικούς και να τους λέει για έλα εδώ, πες μου τι πρέπει να κάνω. Της λέει αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ωραία. Παπ και αρχίζει να μπαίνει πάλι στη ζωή την κοινοβουλευτική. Ενώ όλοι οι προηγούμενοι, μηδέ του τρίτου, ο οποίος ήταν και μπουρλός τελείως, έπαθε κρίσεις τρέλας κάποιες φορές και χάσαν την Αμερική. Αυτό είναι η απώλεια του 18ου αιώνα. Έχασαν την απικία της Αμερικής. Αλλά η βασιλιά...
5: Που σημαίνει και τη συγκρότηση του αμερικανικού κράτους και
6: ασφαλώς,
5: αμερικανικού έθνους. Δηλαδή οι άπικοι συγκροτούν,
6: βέβαια,
5: αυτό που προσφάτως γιορτάσαμε τα 250 χρόνια από την ίδρυση του αμερικανικού
6: και
5: κράτους.
6: Και δεν είναι και τυχαίοι. Είναι άνθρωποι με αξία. Δηλαδή και ο Τζέφερσον και ο Άνταμς.
5: Οι πατέρες δηλαδή του αμερικανικού έθνους.
6: Και ο Μάντισον. Αυτοί όλοι είναι φυσιογνωμίες, δεν είναι κοινοί διαχειριστές της εξουσίας, είναι πάρα πολύ ευφυείς άνθρωποι και πολύ τίμιοι. Είναι γνωστοί για την τιμιότητά τους, το χαρακτήρα τους. Εκεί βλέπεις και ο λίγων της εκκλησίας την επίδραση σε αυτούς τους χαρακτήρες. Αν και δεν ήταν πιστοί ιδιαίτερα.
5: Αλλά μάλλον καθόριζαν τις ειδικές τους αξίες.
6: Ακριβώς.
5: Δηλαδή οι αρχές αυτές και, ναι, οι θρησκευτικές, ας πούμε, παράλληλα.
6: Καθόριζαν και τις ειδικές τους αξίες, ναι, ακριβώς.
5: Ναι, ναι. Και αυτοί οι πατέρες είναι και με άνθρωποι οραματικοί. Δηλαδή έγραψαν τις βασικές αρχές ενός έθνους, το οποίο ήταν ένα εντελώς καινούργιο πράγμα σε σχέση με την, γι' αυτό και έτσι,
6: με την υπόλοιπη Ευρώπη.
5: Η Γερά Ήπειρος για την Ευρώπη.
6: Βέβαια. Ναι.
5: Ωραία. Άρα κοινοβουλευτισμός. Το 1801 λοιπόν, για να κάνουμε την εισαγωγή μας, η Μεγάλη Βρετανία μετονομάζεται σε Ηνωμένο Βασίλειο και πιο επίσημα από ότι μέχρι τότε οι Άγγλοι μετατρέπονται σε έναν μόνο από τους λαούς αυτού του Ηνωμένου Βασιλείου.
6: Ακριβώς.
5: Δεν είναι κυρίαρχη, είναι ένα κομμάτι.
6: Ναι.
5: Ένα κομμάτι.
6: Ναι.
5: Και τότε εμφανίζεται ο Ναπολέον.
6: Μάλιστα.
5: Ο οποίος Ναπολέον είναι απειλή για την Ευρώπη, αλλά για την Αγγλία τι είναι, για το Ηνωμένο Βασίλειο?
6: Για την Ευρώπη δεν είναι απειλή, γιατί ο Ναπολέον φροντίζει τις νίκες του όλες κατά των στρατών της Ευρώπης να τις εξηγεί με όρους της Γαλλικής Επανάστασης. Δηλαδή περίπου τους λέει χάρη σας κάνω, σας απελευθερώνω από τους παλιούς
5: δυνάστες μονάρχες,
6: αριστοκράτες. Και αυτό παίζει ρόλο μεγάλο, γιατί είναι δημοφιλής, δεν είναι χωρίς κοινό ο Ναπολέον, κάθε άλλο. Έχει βέβαια βάλει στο μάτι την Αγγλία, αλλά δεν μπορεί. Γιατί δεν έχει στόλο. Ή δεν έχει στόλο ανάλογο με τον αγγλικό στόλο. Και εκεί παθαίνει οι ζημιές.
5: Οι Άγγλοι ναύαρχοι είναι αλλιώς στη γνώση της θάλασσας.
6: Βέβαια. Κοίταξε αυτός ο περίφημος ο Χορέισιο Νέλσον.
5: Ο Νέλσον,
6: ο Νέλσον που έχει το άγαλμά του στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ, λόγω της ναυαρχίας του Τραφάλγκαρ, που έχει το άγαλμα, τον έχουν όρθιο. Αυτός ήταν η ιδιοφυΐα του ναυτικού πολέμου. Δεν μπόρεσαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, ούτε να τον πλησιάσουν. Μόνο να τον σκοτώσουν κατάφεραν στο Τραφάλγκαρ. Κάποιος τον πυροβόλησε από ένα κατάρτι.
5: Ωραία. Κάνουμε διάλειμμα, κύριε Βερέμη, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με τον 19ο αιώνα, μια συνοπτική περιγραφή του Ηνωμένου Βασιλείου. Αργότερα, βέβαια, όταν θα μπούμε στον 20ο αιώνα, εκεί θα περιγραφεί το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και που επίσης αυτή η αντιπαλότητα την οποία έχουμε θίξει βορρά-νότου, ο πόλεμος θα τους συσπυρώσει και θα βρεθεί το ενιαίο Βρετανικό έθνος, το οποίο θα μπει στον πόλεμο.
6: Είχαν ήδη πια φτάσει σε αυτό το σημείο.
5: Λέτε, το είχαν κλείσει
6: τη διαφορά.
5: Τις διαφορές τους. Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
11: Νόβα 9.31.
12: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Νόβα 9.31, σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
13: Υπογράμμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί, όρος του Γιώργου Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. επιχείρηση της πυροσβεστικής χθες βράδυ για τον εντοπισμό 7 αθλητών ορεινού τρεξίματος στην περιοχή Μαυροτσού Μαραΐτης στη Φωκίδα. Οι αθλητές αποπροσανατολίστηκαν λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τη 1:30 μετά το μεσημέρι στην Καλυθέα λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά, εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας στην περιγραφή της ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη.
0: Διαβάζω. Η Αγγλία της περίοδου 1860-1880 έδειχνε να έχει γίνει επιτέλους ένα έθνος. Το συντηρητικό κόμμα, όπως λεγόταν επίσημα ήδη από το 1834, οι Τόριδες, ήταν εμπολής ο πολιτικός και ο νόμος των βασιλοφρόνων του 17ου αιώνα. Το φιλελεύθερο κόμμα, όπως λεγόταν επίσημα ήδη από το 1839, η Ουίγη, από την άλλη, ήταν ο πολιτικός και ο νόμος των κοινοβουλευτικών εκείνης της περίοδου. Ωστόσο, οι ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων δεν ήταν μεγάλες, με αποτέλεσμα εύκολα ο Ουίλιαμ Γκλάντστόουν να μπορεί να μεταπηδήσει από τους συντηρητικούς στους φιλελεύθερους, ενώ και οι κατά τεκμήριο αυστηροί χριστιανοί του συντηρητικού κόμματος δεν είχαν ενδιασμούς να έχουν επικεφαλής τους έναν κύριο κοινοβουλευτικό αντίπαλο του Γκλάντστόουν, έναν πρικισμένο Εβραίο συγγραφέα, τον Μπέντζαμιν Ντιζραέλι.
1: Εκχριστιανισμένο Εβραίο.
0: Ναι, έγιναν Αγγλικανοί μετά η οικογένειά του.
1: Έγιναν Αγγλικανοί, ναι.
0: Όμως είναι στη χωρία των μεγάλων πρωθυπουργών, των μεγάλων πολιτικών του Ισραήλ.
1: Αυτοί οι δύο είναι οι πρωταγωνιστές, θα έλεγα, του 18ου αιώνα, με λίγο 19ου, ο Γκλάντστον και ο Ντιζραέλι. Αυτοί είναι οι δύο πρωταγωνιστές.
0: Ναι. Σηματεύουν την ιστορία.
1: Βέβαια. Ναι. Αυτοί και οι δύο ήταν αναλόγου αξίας και κάθισαν και στην εξουσία πάρα πολλά χρόνια, αμφότεροι. Τον Ντιζραέλι τον προτιμούσε η Βικτωρία. Ήταν ο άνθρωπός της. Γιατί ήταν και Τόρι, δηλαδή συντηρητικός.
0: Τώρα, σε αυτό το κράτος της, μπορώ να πω, ανάπτυξης της οικονομίας, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, συντελούνται δύο, μάλλον η απαρχή της εξέλιξης της οικονομικής. Αρχίζει η βιομηχανική επανάσταση και πρέπει να σταθούμε σε αυτό λίγο.
1: Βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Ναι. Πολύ σημαντικό και αυτό εξηγεί και την Αγγλία πλέον. Τι είδους πορεία θα έχει από εδώ και πέρα. Πρέπει να θυμηθούμε ότι η Βρετανία ξεκίνησε την καριέρα της σαν μια χώρα αποικιοκρατική και κατέληξε ή μάλλον εξελίχθηκε σιγά σιγά σε μια χώρα βιομηχανική. Και η βιομηχανική επανάσταση δεν είναι μόνο σημαντική γιατί απαλλάσσει πάρα πολύ κόσμο από χειρονακτικές εργασίες, αλλά γιατί μειώνει το χρόνο των ταξιδιών, παραδείγματος χάρη. Το ταξίδι με το τρένο είναι μια τεράστια εφεύρεση του αιώνα αυτού του 18ου.
0: Θα τις βάλουμε σε μια σειρά, κύριε Βερέμη. Πρώτη βιομηχανική επανάσταση ορίζεται ότι αρχίζει περίπου από το 1760 και διαρκεί ως το 1840.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είναι, ξεκινά από την Βρετανία, από την Αγγλία και εξαπλώνεται στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ έχουμε αυτό που λέτε μηχανοποίηση της παραγωγής, δεν μπαίνει ο ατμός.
1: Βέβαια.
0: Εδώ ο Φευρέτης ο ΒΑΤ.
1: Βέβαια.
0: Αναπτύσσεται η σιδηρουργία, είναι η πρώτη σιδηρόδρομη και ο Στέφενσον με τις μηχανές. Θέλω να πω ότι από την βιοτεχνία, την οικοτεχνία, περνάμε πια στην βιομηχανία.
1: Στην βιομηχανία.
0: Με επίκεντρο την κλωστιφαντουργία. Δεύτερη βιομηχανική επανάσταση ορίζεται από το 1870 έως το 1914. Εδώ αναπτύσσεται στην Ευρώπη αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτηριστικό ο ηλεκτρισμός, ο χάλιβας, μαζική παραγωγή για γραμμή συναρμολόγησης, ας πούμε τα αυτοκίνητα του Ford, πια κατασκευάζονται σε έναν τρόπο, σε μια γραμμή παραγωγής και άρα αυξάνει ο αριθμός του παραγόμενου προϊόντος, τηλέφωνο, αυτοκίνητο, αεροπλάνο, τεράστια αύξηση παραγωγικότητας και αστικοποίησης. Μένω σε αυτές τις δύο, θα ακολουθήσουν άλλες δύο, αλλά τις δούμε αργότερα αυτές.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όμως η Βρετανία στην οποία γίνεται αυτή η επένδυση των αστών.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά ανάλογα αυξάνονται οι εξαγωγές της Βρετανίας, ο πλούτος που μπαίνει μέσα στη χώρα. Η ίδια η Επανάσταση δημιουργεί ένα πλούτο εκπαίδευσης, ένα πλούτο παιδείας. Τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αγγλίας, τα οποία τότε αρχίζουν να δείχνουν τι αξίζουν, αυτοί όλοι μαζί συμμετέχουν σε ένα κοινό αγώνα, τον αγώνα της ανάδειξης της Βρετανίας. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι βέβαια τίποτα δεν κρατάει για πάντα, αλλά κράτησε αρκετά για να δώσει στους Εγγλέζους το αυτοσυναίσθημα αξίας όταν τους επιτέθηκε ο Χίτλερ. και είπαν ποιος είναι αυτός ο ανθρωπάκος που θα μας πει εμάς τι θα κάνουμε. Και πολέμησαν πραγματικά γενναία και στον αέρα και στη θάλασσα και στην ξηρά και στον αέρα. Αυτό ήταν μια μεγάλη έκπληξη των Γερμανών. Δεν περίμεναν ότι οι Εγγλέζοι ήταν έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουν στον αέρα με τα Spitfire. Και ξέρεις το τρομερό, όταν είπε ο Γκέρινγκ στους πιλότους του «Τι θέλετε να σας δώσουμε?» Και του είπαν όλοι μαζί «Spitfire!» Τρελάθηκε αυτός. Γιατί ήταν εξελιγμένα αεροπλάνα.
0: Ναι, εξελιγμένα αεροπλάνα, αλλά κάπου διάβαζα ότι με καθυστέρηση μπήκε στην παραγωγή η Βρετανία.
1: Μα ήρθαν αργά.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή προηγούνταν οι Γερμανοί σε αριθμό αεροσκαφών.
1: Ναι. Μα οι Γερμανοί είχαν αρχίσει να κάνουν αεροσκάφη και στην Σουηδία και στη Ρωσία και σε άλλα μέρη του κόσμου, γιατί δεν τους επέτρεπαν στη Γερμανία να φτιάχνουν. Και τα κάναν αλλού. Οι Βρετανοί αντιθέτω, όταν επιτέλους κατάλαβαν ότι ο πόλεμος πλησιάζει, άρχισαν να εφεύρουν καινούργια είδη αεροσκαφών.
0: Πώς επιτυγχάνεται αυτή η πρόοδος της Βρετανίας τον 19ο αιώνα που γίνεται κοσμοκράτηρα δύναμη, το ναυτικό είναι το κυρίαρχο, δηλαδή είπατε προηγουμένως για την αποικιοκρατία. Αλλά...
1: Σίγουρα η αποικιοκρατία έπαιξε μεγάλο ρόλο, διότι η αποικιοκρατία σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι η εκμετάλλευση και το άλλο είναι η ανάπτυξη. Δηλαδή ο αποικιοκράτης δεν εκμεταλλεύεται μόνο, να αναπτύσσει κιόλας για να βγάλει πιο πολλά. Και αυτό έδωσε στους Εγγλέζους το κίνητρο για να πάνε πιο μπροστά. Αυτή είναι νομίζω η ερμηνεία της αποικιοκρατίας.
0: Σταθήκατε επίσης στην παρατήρηση της εκπαίδευσης. Οργανώνονται περίφημα σχολεία στα οποία βγάζουν και παράγουν αυτό που λέμε την ελίτ της κοινωνίας, αλλά θα δούμε στην πορεία ότι και παιδιά μεσοαστών μπαίνουν σε αυτά τα σχολεία. Δεν είναι μόνο περίκλειστα για μια κατηγορία.
1: Όχι, τουναντίον.
0: Και τα ονομάζουν και public school αυτά τα...
1: Δεν
0: αυτά
1: είναι
0: τα...
1: όμως public, είναι
0: ιδιωτικά.
1: Παρανόηση, είναι ιδιωτικά.
0: Ιδιωτικά, ναι.
1: Public school σημαίνει για τους Βρετανούς που ξέρουν ιδιωτικό σχολείο, σχολείο της ελίτ.
0: Της ελίτ, μάλιστα.
1: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Ναι.
1: Το public school είναι, το λένε government school. Έχει άλλη ονομασία. Ναι. Για να καταλαβαίνει...
0: Το κρατικό δηλαδή.
1: Για, το να, κρατικό, μπορεί... για ναι. να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Γιατί
0: διαφορά,
1: μιλάμε. Αυτά τα σχολεία σε οδηγούν στο Cambridge και στην Οξφόρδη, τα public schools. Δηλαδή είναι σπάνιο στην αρχή της δημιουργίας αυτών των σχολείων να μην είναι μαθητές κατοπινοί φοιτητές στα δύο μεγάλα πανεπιστήμια.
0: Άρα αυτό το σχολείο της μέσης εκπαίδευσης σε οδηγεί, τους μαθητές στο πανεπιστήμιο.
1: Και σε ποιο πανεπιστήμιο, στα δύο.
0: Και στα κορυφαία πανεπιστήμια.
1: Στα δύο κορυφαία. Ναι.
0: Όλο αυτό που αργότερα θα το δούμε και στις ΗΠΑ παίρνουν την αντίληψη από τους Βρετανούς να φτιάξουν αυτό που λέμε τα μεγάλα πανεπιστήμια.
1: Βεβαίως. Και το καταφέρνουν.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους? Εσείς φοιτήσατε σε αυτό. Δώστε μας λίγο την εμπειρία να καταλάβουμε τι κάνει αυτά τα πανεπιστήμια να είναι μεγάλα πανεπιστήμια. Σε τι συνίσταται αυτή η διαφορά από τα υπόλοιπα?
1: Πρώτον, το διδακτικό προσωπικό. Για να είσαι καθηγητής στο Harvard ή στο Princeton ή στο Columbia, σας λέω τώρα μερικά από τα κορυφαία, πρέπει να είσαι κάποιος. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είσαι απλώς ο καθηγητής του δημοσίου πανεπιστημίου της Γερμανίας, της Γαλλίας, γιατί αυτές οι χώρες δεν έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέω επίτηδες, και καταφέρνουν να φτιάξουν ένα είδος φοίτησης το οποίο είναι μοναδικό στο είδος του. Δηλαδή το Harvard, το Princeton και το Yale και το Columbia και είναι καταπληκτικά πανεπιστήμια και είναι καταπληκτικά για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί ξεπερνούν τα βρετανικά τους πρότυπα σε ελευθερία, μεγάλη υπόθεση για την παιδεία. Η ελευθερία και η παιδεία πάνε μαζί. Και δεύτερον, πολλά λεφτά. Τα πανεπιστήμια αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία βοηθούν...
0: Σημαίνει έρευνα. Που σημαίνει...
1: Για να γίνει, που θέλει πολλά λεφτά. Ναι, για να γίνει έρευνα ακριβώς. Αυτή είναι της Αμερικής η κρυφή ατζέντα. Ο κόσμος δεν την έχει καταλάβει πολύ καλά. Αλλά λες τώρα πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα να είναι επικεφαλής ένας Τραμπ. Δηλαδή ένας, μην πω τώρα τη λέξη, γελίο πρόσωπο, γελίο πρόσωπο. Και ο οποίος μάλιστα τους ζηλεύει αυτούς, τους αντιπαθεί. Είδες τη τελευταία τους έκανε, τους έκοψε λεφτά κρατικά, τους έκανε
0: ιστορίες. Αλλά δεν ξέρω, σαν να έχει συχάσει τώρα στο μέτωπο.
1: Ίσως
0: ή το ξέχασε ή κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να πάει και παρακάτω.
1: Δεν μπορεί.
0: Έγινε η επίθεση τότε όταν πρώτο εξελέγει, αλλά μετά το σταμάτησε. Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά πίσω στην Βρετανία. Είπαμε ότι αυτά τα πανεπιστήμια βγάζουν την ελίτ.
1: Βγάζουν την ελίτ, ναι.
0: Όμως και ο Μάρξ στο Λονδίνο ζει.
1: Δεν σπούδασε εκεί.
0: Ναι, ζει.
1: Ναι, ζει στο Λονδίνο και διαβάζει στο Βρετανικό Μουσείο. Κάθεται από πρωί στο βράδυ εκεί, έχουν και τη θέση του που ήταν. Είναι μόνιμος θαμώνας και διαβάζει ό,τι μπορεί να βρει.
0: Τον εμπνέει ακριβώς επειδή γίνεται η βιομηχανική επανάσταση, υπάρχει αυτό που λέμε προεταριάτο που το παρακολουθεί, γιατί σε μια άλλη περίοδο, ας πούμε, ο Ντίκενς περιγράφει τη φτώχεια.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, μια πλευρά η αριστοκρατία ή η ύπεθρος και τα λοιπά, αλλά ο λαός μέχρι να κατακτηθούν τα δικαιώματά του υποφέρει.
1: Μα υπάρχει μια περίοδος των enclosures των λεγόμενων. Enclosure σημαίνει ο εγκλεισμός εδαφών τα οποία είναι δημόσια σε ιδιωτικούς χώρους. Δηλαδή αν έχεις ένα χωράφι που φτάνει στην άκρη του πάρκου, τρως και λίγο από το πάρκο. Αυτό άφησε πάρα πολύ κόσμο άνεργο, χωρίς δουλειές. Γιατί τους
0: πήρε την περιουσία.
1: Παίρνει στη γη. Παίρνει στη γη, παίρνει. Και στο τέλος τι κάνουν όλοι αυτοί, πάνε στην πόλη για να βρουν δουλειά. Και έτσι εκεί αρχίζει η αντίστροφη κίνηση, ενώ παλιά ήταν από τις πόλεις στην Ήπεθρο, τώρα είναι από την Ήπεθρο στις πόλεις. Και εκεί αρχίζει πλέον η δυστυχία του Ντίκενς, η κακομοιριά, η φτώχεια, το δράμα το σκοτεινό των ανθρώπων που πάνε μέσα και ζουν μέσα στις στρόβλες των πόλεων. Έχεις διαβάσει Ντίκενς?
0: Ναι, φυσικά.
1: Τι καλός είναι. Θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντικός. Ιδιαίτερα, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι το καλύτερό του για μένα. Λέγεται The Bleak House. Bleak είναι το πάρα πολύ δυσάρεστο σπίτι. Και εξηγεί γιατί. Και είναι όλη η ιστορία αυτού του...
0: Όλο αυτό το ανήλιο, όλο αυτό το υγρό, το σκοτεινό, μες στην κάπνα της πόλης.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ζεσταίνονται, δεν κάνουν και είναι μια ζωή δυστυχίας.
1: Δυστυχίας, ναι, ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Εργατικό δυναμικό που δουλεύουν στα μεγάλα πλυντήρια κάτω από συνθήκες βαριές, πολύ βαριές.
1: Συνθήκες, ναι. Αυτός είναι μεγάλη πηγή πληροφοριών για τη Βρετανία, ο Ντίκενς, πάρα πολύ σημαντικός. Σου λέει ακριβώς ποια ήταν η εικόνα των μεγάλων πόλεων τότε.
0: Καπιταλισμός, καπιταλισμός. Αλλά και οι εργάτες στην μιζέρια και την
1: κακομοιριά
0: τους και στην κακή ζωή. Ούτε η αποικιοκρατία μπορεί να έδωσε, να την όρισε ηγετικό κράτος, ας πούμε, στην Ιφίλιο. Οι άνθρωποι μέχρι να πάρουν τα δικαιώματα και την ευζωία τους, πέρασε καιρός.
1: Μα οι Άγγλοι υπέφεραν πιο πολύ από αυτή τη μετακίνηση από την Ήπεθρο στα αστικά κέντρα. Υπέφεραν πιο πολύ από τους απεικιοκρατούμενους, διότι αυτοί δεν είχαν τίποτα, έτσι κι αλλιώς. Ποιοι ήταν οι απεικιοκρατούμενοι? Ήταν οι Ινδοί, φτώχεια και εκεί και κακομοιριά ατέλειωτη, ήταν οι Ταϊλανδέζοι, ήταν, θέλω να πω, άμα δεις τις κοινωνίες αυτές, ήταν όλες φουκαριάρικες κοινωνίες. Δεν τους έπαιρνες κάτι που ήταν δικό τους και τους έδινες το χειρότερο. Τους έδινες μάλλον το καλύτερο, δηλαδή εκεί πέφτανε και λίγα λεφτά. Αναπτυσσόντουσαν βιομηχανίες από το μηδέν. Δουλειές που δεν υπήρχαν, δεν υποφέρουν αυτοί τόσο πολύ. Το λέει και ο Μάρξ αυτό. Πιο πολύ υποφέρουμε, λέει, εμείς από τις μεγάλες γερμανικές πόλεις και τις αγγλικές και τις γαλλικές που πάει ο Κοσμάκης από την Ήπεθρο και ψοφάει από την πείνα.
0: Και που γίνεται το εργατικό δυναμικό και αργότερα θα γίνουν οι μικροαστοί, αλλά αυτό θα περάσει καιρός.
1: Θα περάσει καιρός. Ναι, ακριβώς.
0: Ο 19ος αιώνας, εκτός από τον πόλεμο της Κρυμαίας, παίρνουν μέρος οι Άγγλοι?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Ή υποστηρίζουν ή πηγαίνουν προς την πλευρά των Οθωμανών έναντι των Ρώσων.
1: Πηγαίνουν προς την πλευρά των Οθωμανών έναντι των Ρώσων, πράγματι. Αλλά ο πόλεμος είναι εναντίον των Ρώσων για να μην εκτραπούν από χώρο το δικό τους, που δεν είναι και μικρός δηλαδή, είναι τεράστιος, ατέλειωτος. Αλλά όλο οι Ρώσοι έχουν και τη μανία να βγαίνουν απ' έξω και να βουτάνε από εδώ, να βουτάνε από εκεί, να βουτάνε από όπου μπορούν. Όπως και τώρα, τι τον θέλανε αυτό τον πόλεμο με την Ουκρανία? Τι θα κερδίσει η Ρωσία από την Ουκρανία? Θέλω να πω, άμα τη δεις στο χάρτη τη Ρωσία, είναι 20 φορές μεγαλύτερη από την Ουκρανία. Και τι θέλει την Ουκρανία?
0: Προς την αυλή. Αυτό το θέμα του ζωτικού χώρου
1: είναι περίεργο.
0: Από πότε έρχεται αυτό?
1: Έρχεται από τις εσωτερικές έρηδες μεταξύ Ρώσων και Μογγόλων κυρίως. Οι Μογγόλοι κάποτε κατέκτησαν τη Ρωσία ουσιαστικά. Οι Ρώσοι προσπαθούν να επανορθώσουν ή να κερδίσουν τα εδάφη που χάνουν από τους Μογγόλους με στρατιωτικές σωματώσεις μεγάλες. Και μια τέτοια είναι η ταινία του
0: Άιζενστάιν,
1: τον Αλέξανδρο Νιεύσκι, που είναι ένας από τους μεγάλους ηγέτες της ρωσικής απάντησης. Έκτοτε δεν μπορούν να συνηθίσουν τη ζωή χωρίς διεκδικήσεις εδαφών. Δηλαδή το βλέπουμε διαρκώς στην ιστορία την ρωσική να επανέρχεται σαν αιμονή ιδέα. Και βέβαια στην εποχή που εμείς ξέρουμε καλύτερα είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία διαρκώς εμβολίζουν οι Ρώσοι. Όταν μπορούν να κάνουν και έναν πολεμάκο, τις τρώνε και ένα κομμάτι. Ο Κρυμαϊκός πόλεμος είναι ακριβώς η προσπάθεια των Βρετανών και των Γάλλων να εμποδίσουν αυτή τη συνεχή έξοδο των Ρώσων προς τα Ανατολικά. Και τους εμποδίζουν με τον πόλεμο στην Κρυμαία, όπου τους νικούν. Και για ένα διάστημα, για καμιά 20 χρόνια, οι Ρώσοι δεν κάνουν τίποτα.
0: Ναι, αλλά αυτή την αντίληψη του ζωτικού χώρου, κύριε Βερέμη, τώρα καθώς κλείνουμε, θα τη δούμε αργότερα ως αντίληψη και του Χίτλερ. Στη διαμόρφωση του παιχνιδιού ισχύως τους, καταλαμβάνουν γειτονικά κράτη για να πούν αυτό ακριβώς που επιχειρεί και ο Πούτιν, να κάνει μια ζώνη από την οποία θα έχει μια απόσταση από τους αντιπάλους. Αλλά ας πούμε η Ουκρανία δεν είναι δική του. Εκείνος τη μετράει σαν να είναι ένας υποδέστερος λαός, οι Ουκρανοί, ως υποχείριό του, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Βεβαίως. Και από εκεί ξεκίνησε ο πόλεμος. Δηλαδή η αντίσταση των Ουκρανών.
1: Πάει και πιο πίσω. Δηλαδή αυτός μετράει την Ουκρανία σαν μια σλαβική, ένα σλαβικό
0: μια υποενότητα,
1: σλαβική, η οποία ανήκει στη Ρωσία κατά αυτόν. Του λέει, τι είναι αυτοί τώρα, θέλουν, σηκώσαν κεφάλι.
0: Και θέλουν και Ευρώπη. Και μου φέρουν και την Ευρώπη δίπλα μου.
1: Έλατε. Ναι. Και αυτό. Είναι αυτά τα δύο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι Ρώσοι ξεκινούν πολύ νωρίτερα από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί του Χίτλερ είναι αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που τους βάλαν μετά να πληρώσουν όλα τα σπασμένα της Ευρώπης. Εκεί είπαν, ρε παιδιά, έλεος. Και επίσης η Γερμανία είχε μεγάλο πληθυσμό. Και όντως ήθελε κάπου να βγάλει αυτό τον πληθυσμό. Να τον βγάλει και διάλεξε τη Ρωσία φυσικά. Και είπε, εκεί έχει ατέλειωτο χώρο για μας. Το έκαναν σκεμμένα αυτή την περίφημη συμφωνία για να μπουν σιγά σιγά στη Ρωσία και μπήκανε.
0: Α, το Ρίμπερτοφ τώρα.
1: Ρίμπερτοφ Μολότοφ.
0: Μολότοφ, ναι, ναι. Αυτά τα δούμε το καλό επόμενη συνάντησή μας, κύριε Βερέμη.
1: Βέβαια.
0: Όταν θα αφηγηθείτε πρώτα απ' όλα, γιατί έχετε γράψει για τον 20ο αιώνα από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, θα κάνετε εσείς μια γενική εισαγωγή. Θα αναγγέλω τον προγραμματισμό. Αφού τελειώσουμε με την ιστορία όπως κάναμε τώρα της Βρετανίας, θα ακολουθήσει η ιστορία της Γερμανίας και της Γαλλίας. Μετά θα ανοίξουμε τον 20ο αιώνα με πρώτη εισαγωγή δική σας, να μας περιγράψετε σε αδρές γραμμές ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τον 20ο αιώνα, τον οποίο θα αναλύσουμε φυσικά σε πολλά κεφάλαια με όλα τα γεγονότα που θα περιγραφούν. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δύο συναντήσεις μας. Κυρίες και κύριοι, με την ιστορία του 19ου και των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή, η ιστορία της Γερμανίας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για την συνέχεια της ημέρας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνική του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο.
5: Α, το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
10: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Νόβα 931.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
10: Νόβα 931.
11: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Νόβα 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

δυο μικρές προσευχές για βράδια μεθυσμένα, ερωτευμένη αυτού του κόσμου. Στην Αθήνα εσύ

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νόβα 931 και www.novaradio.gr.
0: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Νόβα 9:31.

0: απομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό. φαγητό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.

0: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
1: Sky 100,3.
2: Συγκεκριμένα, το Πασόκ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεώνασμα που δημιουργεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ παρουσίασε μια αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία, ώστε να έχουμε και πιο υγιή οικονομία και καλύτερα αποτελέσματα δημοσιονομικά, αλλά και καλύτερη δίκαιη κατανομή όλης της ανάπτυξης που θα υπάρχει στη χώρα, και όχι αυτή η ανάπτυξη να είναι ένα πεδίο κερδοσκοπίας και συσσόρευσης πλούτου των ισχυρών εις βάρος της κοινωνίας.
3: Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Λιαλιούτη από τα Νέα και έπειτα η κυρία Φωτιάδου από το Open να ετοιμάσει.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Έχετε δηλώσει σε όλους τους τόνους πως στόχος του Πασόκ είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, ωστόσο, μετά την εμφάνιση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, δεν τον κάνουν να φαίνεται και τόσο ρεαλιστικός. Παραμένετε πεπισμένος πως το Πασόκ μπορεί να κερδίσει? Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, μήπως η δεύτερη είναι πιο εφικτή? Ευχαριστώ.
2: Κυρία Λαλιούτη, ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα, όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το Πασόκ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης. Ο κόσμος το λέει. Δεν πάει άλλο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά, το πελατειακό κράτος, την ατιμορρησία, την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία, πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή, ριζοσπαστική. Μια πολιτική αλλαγή που θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη. Και θα το αντιμετωπίζει ως focus group σε έρευνες κοινής γνώμης για να του δώσει ένα επίδομα και για να υφαρπάξει με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε αδιαφάνεια. Η χώρα μπορεί να πάει μπροστά, γι' αυτό θα αγωνιστούμε μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή.
3: Το λόγο τώρα έχει η κυρία Φωτιάδου και να ετοιμάζει, από το Open, και να ετοιμάζει το κύριος Φωτεινός από το Βήμα.
5: Καλό μεσημέρι, Πρόεδρε. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία. Από την άλλη, εσείς έχετε αποφασίσει από το συνέδριό σας να μην συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που πρωθυπουργός σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ένα άλλο πρόσωπο, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από ένα άλλο κόμμα, ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογές. Σας ευχαριστώ.
2: Κυρία Φωτιάδου, το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια. Δεν είναι μια συσπήρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, που δημιουργείται σε συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν αύριο. Έχει μια ιστορία και μια διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη το ανώτατο όργανο του συνεδριού του. Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, στον κοινοβουλευτισμό, στο Σύνταγμα, στη δικαιοσύνη, στα διέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύεται η παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα, οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
3: Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φωτεινός από το Βήμα και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουβέλης από τον Α για την επόμενη ερώτηση.
6: Κύριε Πρόεδρε, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε μόνο στα οικονομικά των μέτρων. Υποστήριξε επίσης ότι μερικά από αυτά τα μέτρα τα υλοποιεί ήδη η Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού, δεδομένου όμως ότι αυτά τα μέτρα έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, αποχωρούν το κοινωνικό κράτος. Μήπως σας βοηθούν να φτιάξετε νέες κοινωνικές συμμαχίες, να διαβρύνετε το ακροατήριό σας και να... με στόχο τη νίκη που είπατε πριν από λίγο, αλλά την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή.
2: Κύριε Φωτεινέ, η κοινωνική ατζέντα για μας δεν είναι μία στρατηγική προεκλογικών συμμαχιών. Ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μία θεωρία. Γι' αυτό ξεκίνησαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και πάνε μαζί και με τους θεσμούς. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση της νέας πορείας που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. Όταν λοιπόν μιλάμε παραδείγματος χάρη για το ιδιωτικό χρέος, αυτό δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που προστάει ένα δάνειο. Αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία, διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει, αλλά τα φαντς τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωσή του για να του πάρουν ένα κίνητο και όχι στη ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας. Ένα νέο παιδί που θα κάνει μηχανογραφικό και θα επιλέξει τη σχολή του, όχι βάσει της φιλοδοξίας του, όχι βάσει των ονείρων του, αλλά θα εξαρτηθεί η επιλογή του από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, δεν είναι ζήτημα μόνο αυτού του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου. Είναι ζήτημα της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που έχει μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, μια ασθένεια και θέλει δίπλα του το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. Εμείς θέλουμε...
7: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
8: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης Ερντογάν. Και όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε, διότι όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, μια μοναδική, τη σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
5: Κυρία Κλάπα από το Μέγκα και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή.
6: Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τότε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από πολλούς ότι έδωσε τις απαιτούμενες μάχες των καιρών. Φαίνεται πως ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Θα εξετάζατε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό?
4: Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη Νέα Δημοκρατία.
5: Η κυρία Αντωνίου από την Καθημερινή και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών.
7: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε χθες στην ομιλία σας, σχέδιο έχουμε και μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ποιες είναι οι εξαρτήσεις των πολιτικών σας αντιπάλων και πώς επηρεάζει αυτή η θεώρησή σας πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες? Ευχαριστώ.
4: Κυρία Αντωνίου, η ιστορία των εξαρτήσεων δεν είναι σημερινή. Και απέναντί μου έχω έμπειρους δημοσιογράφους. Οι εξαρτήσεις φαίνονται καθημερινά και φαίνονται πώς αντιμετωπίζεται ένας πολιτικός ή μία παράταξη από ισχυρά μέσα και από ισχυρά συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η πορεία μου είναι διαυγής. Και το θέτω συνεχώς, όχι ως κομματικό σύνθημα, τη διάβγεια, την ανεξαρτησία, την έλλειψη δεσμεύσεων, εξαρτήσεων. Το θέτω ως δημοκρατικό καθήκον. Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις. Μα αυτά που λέω εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Πώς θα τα κάνω αν έχω εξαρτήσεις? Πώς μπορώ να συγκρουστώ με τις τράπεζες όταν σήμερα έχω μία άλλη πολιτική ή μία άλλη άποψη. Και το είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν. Εγώ λοιπόν τι λέω στην κοινωνία. Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Άρα οι εξαρτήσεις φαίνονται στον τρόπο αντιμετώπισης από ισχυρά μίντια, αλλά και στον τρόπο που πολιτεύεσαι. Δηλαδή, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτα τα ολιγοπόλια και βγάζουν δισεκατομμύρια στην υγεία, οι τράπεζες, στην ενέργεια, άρα κάποιος εξυπηρετείς. Κάποιος εξυπηρετείς όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά και τα αφήνεις όλα ανεξέλεγκτα και ασίδωτα. Όταν δεν βάζεις κανόνες στο real estate και λες golden visa, την κρατάμε. Ενώ βλέπεις ότι γινόμαστε νικάρδες στον τόπο μας, τα ενίκια στα ύψη.

0: Τι ήταν η δημοκρατική παράταξη τα χρόνια της πολιτικής ηγεμονίας? Κόμμα του κέντρου ή της κεντροαριστεράς? Κόμμα του προοδευτικού δημοκρατικού κόσμου ήταν. Αυτό δεν θέλουν να επαναληφθεί. Διότι αν επαναληφθεί, το ΠΑΣΟΚ θα εκφράσει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία πολιτικής αλλαγής και οι ίδιοι θα έχουν ιτηθεί πολιτικά. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας. Διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του προοδευτικού κόσμου. Και όχι μόνο του προοδευτικού κόσμου. Και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Και είχαν και συντηρητικές καταβολές. Γιατί μπορεί να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει μία ατζέντα που προωθεί τα εθνικά θέματα με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Η αλλαγή, η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζει το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Όσο δε αφορά τα τραγούδια, ωραία είναι τα συνθήματα, ωραία είναι τα δίδυμα φεγγάρια, ωραία είναι τα τσιτάτα, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι η μνήμη. Εγώ λοιπόν καλώ τους πολίτες μας ακούνε σήμερα να θυμηθούν.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το
2: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
13: Δεν βολεύτηκα πουθενά, δεν πήρα καμία κρατική θέση, καμία. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ, το έκανα στο προσκήνιο με το δικό μου αγώνα. Δεν είχα κανένα πίσω μου. Ούτε ολιγάρχες, ούτε σφαίροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες, ούτε ανίερες συμμαχίες. Εκλέχτηκα 2 φορές ευρωβουλευτής σε πανελλαδική κάλπη. Με τίμησαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Και έκανα έργο στις Βρυξέλλες. Το Ταμείο Εξυγχρονισμού που σήμερα η Ελλάδα παίρνει δισεκατομμύρια. Την Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία, το μηχανισμό που θα πάρουμε τα νέα Καναντέρ για να πετούν οι πιλότοι μας με ασφάλεια. Για να έρθουν εδώ εκατοντάδες κάθε χρόνο πυροσβέστες ευρωπαϊκών κρατών δωρεάν να στηρίζουν την Ελλάδα σε μια ισχυρή κλιματική κρίση με πολλές πυρκαγιές, με πολλές φυσικές καταστροφές. Έθεσα πρώτη φορά το ζήτημα εμπάργου όπλων στην Τουρκία σε φάκελο εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες. Για να ανοίξει συζήτηση στις Βρυξέλλες για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα χωρίς να πουλάμε όπλα σε χώρες που απειλούν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν ήρθε η ώρα να διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το έκανα με το λόγο μου, με τη συνέπειά μου και με το ήθος μου. Και ό,τι είπα στους πολίτες το 2021 το έκανα πράξη. Ανανεωθήκαμε, μεγαλώσαμε και έχουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό για όλα. Για κάθε ζήτημα που αφορά κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε οικογένεια, όλες τις γενιές.

μάτια μου, μάζεψε τα μάτια μου, είναι όλα δικά σου. Βάλε μια φωνή, δεν θα με ξεχάσεις κι ούτε να με ψάξεις.

0: να τις ενοποιήσουμε με δίκτυα, να έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής ενέργειας και μεταφορών. Να κάνουμε πάρκα καινοτομίας, ώστε να μπορεί εύκολα ένας νέος άνθρωπος που έχει μια καινοτόμα ιδέα να την μετατρέψει σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Αυτά τα πάρκα θα του δίνουν συμβουλές, θα βρίσκουν χρηματοδότηση και θα δημιουργούν διασυνδέσεις με τις αγορές. Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες. Πόσο ευκολότερα θα δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα για τους συνεταιρισμούς και την παραγωγή. Άρα αυτά που παρουσιάζουμε είναι σύγχρονες ιδέες και δεν είμαστε ευρέτες. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με την Ελλάδα. Και βγήκε μεγαλύτερο. Γιατί? Διότι προχωρήσανε μπροστά. Κάνανε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Δεν φύγανε από τα μνημόνια έχοντας ξανά ως εργαλεία τις παλιές αμαρτίες όπως γίνεται σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα του σήμερα για να πάω στη σπατάλη και σε όλα αυτά που περιγράψατε είναι αυτό που είπα και πριν, η αλλαγή κουλτούρας. Κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι. Οι πρακτικές τους στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και εγχώριων πόρων είναι η ίδια με αυτήν που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία. Δεν άλλαξαν. Πέρασε ο λαός με τεράστια περιπέτεια, χάσαμε 25% του ΑΕΠ, φύγανε εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και αντί να αλλάξουν παραμένουν οι ίδιοι. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδαμε στην τηλεδιοίκηση και στην 717. Το είδαμε στον τρόπο που στηρίζουν μεγάλες κατασκευαστικές που βρουν αποζημιώσεις εκατομμυρίων λόγω των αδυναμιών της κυβέρνησης. Το βλέπουμε και σε κάτι άλλο, στα παιχνίδια με την εξουσία. Δηλαδή, δεν βλέπετε νέα συμφέροντα? Δεν βλέπετε στήριξη της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους για να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη μηντιακή δύναμη και να προστατεύουν τη σημερινή εξουσία? Εγώ το βλέπω. Και αυτό θα αντιμετωπιστεί με κανόνες διαφάνειας. Έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Άρα θα καταπολεμήσουμε τον πελατειασμό όχι μόνο σε επιμέρους θέματα, σε κεντρικά θέματα. Στον τρόπο που γίνονται οι διαγωνισμοί, στον τρόπο που γίνονται οι προμήθειες, στον τρόπο που γίνονται οι μεγάλες εξυπηρετήσεις. Αυτές που συνεχίζει να κάνει βάρος του δημοσίου συμφέροντος η σημερινή κυβέρνηση.
1: Ο κύριος Τερζής από το NGR έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βλεπάκη από το Sky.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Θα σας πάω λίγο στις υποκλοπές. Μετά την μήνυση εν ενεργεία ανώτερου στελέχου της ΕΕΠ που επαναφέρει καταγγελίες για κατασκοπείο μέσω Predator και κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, θεωρείτε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών πρέπει να διερευνηθεί από την αρχή? Το λέω επειδή η ηγεσία της δικαιοσύνης έως σήμερα βάζει όλες τις σχετικές προσφυγές στο αρχείο. Και επίσης, εάν στην πορεία προκύψουν σοβαρά στοιχεία πολιτικών ευθυνών για τον Πρωθυπουργό που έχει υπό την άμεση εποπτεία του την ΕΕΠ, θα επιδιώκατε ως επόμενη κυβέρνηση την παραπομπή του κ. Μητσοτάκη σε ειδικό δικαστήριο? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, όταν προκύπτουν ευθύνες για οποιοδήποτε πολίτη της χώρας, αυτές οι ευθύνες διερευνώνται, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι πολιτικός, είτε οποιοδήποτε. Προσέξτε, όπως γνωρίζετε, αυτή η υπόθεση, η νοσηρή υπόθεση του παρακράτους, αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 22, μετά την ενημέρωση που είχα από τις ευρωπαϊκές αρχές. Ξεκίνησε ένα δικαστικό αγώνα που δεν είχε ολοκληρωθεί, με συγκεκριμένους σταθμούς. Πρώτα την νίκη του Συμβουλίου Επικρατείας, που βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος Σκιάρα. Δεύτερη νίκη, στο μονομελές πλημμυροδικείο Αθηνών, όπου καταδικάστηκαν οι ιδιώτες του Predator. Και τώρα περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο έχω προσφύγει, απέναντι στην κυβέρνηση, που δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Υπάρχει άλλο ευρωπαϊκό παράδειγμα που ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δικαιωθεί από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας δεν εφαρμόζει την απόφαση? Σίγουρα τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπήρχε στο παρελθόν. Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021-22 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Θα κάνω ό,τι μπορώ, όποια θέση κι αν έχω, να πάρουν ένα μάθημα ότι η δημοκρατία για την οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους. Έχω ενημερωθεί για την εξέλιξη που είπατε. Νομίζω ότι και άλλα πρόσωπα, και κυρίως πολιτικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα έχουν και υψηλές φιλοδοξίες, πρέπει να ακολουθήσουν το δικό μου δρόμο. Δεν μπορεί να θες να είσαι υπουργός, πρωθυπουργός, αλλά να έχεις ανοχή στην ύπαρξη παρακράτους σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς αυτοί οι άνθρωποι φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο ενώ δεν έχουν διαβεί το κατόφλι της δικαιοσύνης απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω τον αγώνα μου, περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μόλις βγει αυτή η απόφαση θα δείτε και τις επόμενες ενέργειές μας. Πάντα στο φως, πάντα θεσμικά, πάντα σεβόμενος τη δημοκρατική ιστορία της πατρίδας μας.
1: Τώρα είναι η σειρά σας, κυρία Βλεπάκη, να απευθύνετε ερώτηση στον Πρόεδρο και να ετοιμάζεται η κυρία Γεωργάκη από το ΣΤΑΡ. Κυρία Βλεπάκη, από το ΣΚΑΙ, έχει το λόγο.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε και εδώ στο Βελίδιο με το αφήγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός πόλος, ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό και γι' αυτόν τον λόγο επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που η Ελλάς είναι πρώτο κόμμα. Θα μπαίνατε σε μια τέτοια συζήτηση?
0: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοριχώροι. Τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Προσέξτε, το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει και με τη διαδρομή μας, όπως είπα πριν. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Κυρία Βλεπάκη, υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Δεν υπήρχε ξανά. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές.

0: το έλεγε ευθέως. Συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία θα είχε γίνει σεισμός. Αν εμένα δεν μου έλεγαν καλημέρα οι δύο πρώοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, όπως είμαι στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν μόνιμο ζήτημα παντού στη δημόσια συζήτηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι και δύσκολα. Είναι στο χέρι μας. Γι' αυτό θα κάνουμε τον αγώνα μας δυναμικά, κοιτώντας μόνο τη μέρα των εθνικών εκλογών. Μόνο αυτή τη μέρα. Γιατί εκεί θα κριθεί το μέλλον της χώρας, το μέλλον της κοινωνίας και όχι το μέλλον πολιτικών προσώπων. Καταλαβαίνω επίσης και κάτι άλλο, ότι όταν έχεις ένα προσωπικό κόμμα ή όταν έχεις μετατρέψει ένα ιστορικό κόμμα σε ένα κόμμα παρέας, προτεραιότητα είναι το προσωπικό σου μέλλον. Εμείς είμαστε παράταξη. Και μια παράταξη οργανωμένη που κοιτά ένα πράγμα. Τη μάχη και την πολιτική αλλαγή. Τίποτα επιμέρους, τίποτα προσωπικό.
1: Ο κύριος Βαγγέλης Καποδίστρας από το Άντσανελ έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα.
2: Κύριε Πρόεδρε, αν αύριο το ΠΑΣΟΚ γίνονταν κυβέρνηση, θα ρωτήσω ποιο θα είναι το πρώτο μέτρο το οποίο θα παίρνατε για τις επιχειρήσεις και κυρίως ποιος θα πλήρωνε το κόστος αυτών των παρεμβάσεων, διότι είναι ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει στήριξη χωρίς πρόσβαση χρηματοδότηση. Επίσης, θέλω να ρωτήσω τι θα κάνετε με τις τράπεζες, διότι βλέπουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση να δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει ένα δάνειο τη στιγμή που οι τράπεζες εμφανίζουν κερδοφορία.
0: Στο πακέτο που παρουσιάσαμε, εμβληματικά είναι τα αναπτυξιακά μέτρα. Δηλαδή, ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας, που θα έχει δύο πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Με μόχλευση κεφαλαίων, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τα 12 σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν έχει όλη η Ελλάδα τις ίδιες δυνατότητες, ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά. Είμαστε μία χώρα με έντονη ορεινότητα και νησιωτικότητα και πρέπει να επενδύσουμε κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια σε κάθε περιοχή. Και φορολογικά. Άρα το ζήτημα της ανάπτυξης δεν είναι επιμέρους. Είναι στρατηγικό και αφορά τις μεταφορές, την ενέργεια, τις υποδομές, τη διαχείριση υδάτων και τον κεντρικό σχεδιασμό. Διότι έχουμε κλιματική κρίση. Άλλα προϊόντα θα είναι ανταγωνιστικά σήμερα και άλλα μετά από 10-15 χρόνια με την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε ένα Υπουργείο που προσαρμόζει την παραγωγή, που ενημερώνει τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Εδώ δεν μπορούσαν να μοιράσουν τις επιδοτήσεις και στήθηκε ένα ρυφηφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα η ανάπτυξη προσεγγίζεται από το ΠΑΣΟΚ ολιστικά. Η ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Τα logistics είναι πάρα πολύ σημαντικά σε μια χώρα που έχει λιμάνια και που έχει μια πολύ μεγάλη ενδοχώρα, τη βαλκανική ενδοχώρα, που πρέπει να ενοποιήσουμε με δίκτυα. Παραδείγματος χάρη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και στη Βόρεια Ελλάδα να υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη, που σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα υπανάπτυξης και μείωση του πληθυσμού. Δυστυχώς, όταν επιλέγεις να είσαι διαχειριστής της εξουσίας και όχι να προσεγγίζεις οραματικά την εξουσία, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 7 χρόνια υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. 7 ολόκληρα χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και αυτά που γίνανε Κάποια γίνανε πολύ ακριβά. Γι' αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και ο έλεγχος. Ο έλεγχος όλο αυτό των πόρων. Εμείς λοιπόν προσεγγίζουμε τα θέματα αυτά με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό, για να υπάρχει δίκαιη και αθεκτική ανάπτυξη σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Για να μπορούν να μείνουν εδώ οι Έλληνες, να κάνουν οικογένειες, να παράξουν πλούτο και να υπάρχει προοπτική. Διότι σε άλλη περίπτωση, ο σημερινός δρόμος οδηγεί σε μια περιφέρεια απαξιωμένη, που φθήνει, σε χωριά φαντάσματα που λέω πολλές φορές και σε αστικά κέντρα που η ακρίβεια δεν θα επιτρέπει μια ζωή με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το φορολογικό, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τον έλεγχο προμηθειών και έργων, με ισχυρή αυτοδιοίκηση, με προτεραιοποίηση των έργων και όχι με κλειστά συστήματα εξουσίας που επιλέγουν και δίνουν εντολές, εγώ νομίζω ότι η χώρα μπορεί να μπει σε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο.
1: Κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα έχει το λόγο και να ετοιμάζεται κυρία Μπεθάνη από την ΕΡΤ.
3: Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν ξεκάθαρος για τα θέματα των συνεργασιών, όχι μόνο σήμερα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Μέσα στην εβδομάδα αυτή που διανύουμε, δεχτήκατε κλείσιμο του ματιού, θα το πω, και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Τι εξυπηρετεί να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, εφόσον δεν οδηγεί κάπου, εφόσον εσείς έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας. Ευχαριστώ.
0: Εμείς, κύριε Βογιατζάκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκης, κάναμε το καθήκον μας. Και το καθήκον το δικό μου και του ΠΑΣΟΚ, των στελεχών μας όλων, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και άλλη πρόταση για τη χώρα, άλλη πρόταση εξουσίας. Η εμπλοκή σε σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα για το πρώτο ζήτημα. Ποιοι επιλέγουν τα σενάρια? Αυτοί που δεν έχουν χρόνο και χώρο να πούν κάτι σοβαρό για τη χώρα. Και τρέφονται με τα σενάρια. Τρέφονται με το παρασκήνιο. Δεν μας αφορά.
4: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία.
5: Νόβα 9:31. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζήγη και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα

0: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
0: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
1: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
0: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Οδυσσεβάχ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
9: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
10: Αλλά η κοινωνία να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27. Γι' αυτό λοιπόν η λάθος αυτή πορεία πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει.
11: Η κυρία Μάνη έχει το λόγο του Euro Today και να ετοιμάζει τον κύριο Στέλιος Καλόγυρος από την τηλεόραση Βεργίνα.
12: Κύριε Πρόεδρε, ως κόμμα σηκώνεται πολύ το θέμα του ιδιωτικού χρέους των κόκκινων δανείων. Έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις και πρόσφατα διοργανώσατε και σχετική ημερίδα. Εχθές μιλήσατε για το δικαίωμα στον συνεργαζόμενο δανειολήπτη να μπορεί να εξαγοράζει το δάνειό του. Δεδομένου ότι ως επιτοπλίστων πρόκειται για τιτλοποιημένα δάνεια του προγράμματος Ηρακλής, έχετε υπολογίσει το δημοσιονομικό κόστος σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις του Δημοσίου? Επίσης, πώς ξεχωρίζεται τον στρατηγικό κακοπληρωτή που έχει λεφτά αλλά δεν θέλει να πληρώσει από αυτόν που θέλει να πληρώνει αλλά δεν έχει λεφτά? Ποια είναι τα μετρήσιμα κριτήρια που ενδεχομένως έχετε ήδη βρει? Και σε τελευταία ανάλυση, το δικό σας πρόγραμμα σε τι διαφέρει από την πρακτική της κυβέρνησης και από το σχέδιο που από αυτή τη θέση ανέπτυξε και ο κύριος Τσίπρας? Ευχαριστώ.
10: Το θέμα του ιδιωτικού χρέους δεν αφορά μόνο όσους χρωστούν. Αφορά την κοινωνία και την οικονομία. Ποιος δανειολήπτης θα έχει

0: την πρόνοια να καταθέσει πρόταση επαναγοράς δανείου, ενός παλιού δανείου, για να μην οδηγηθεί σε ένα φαντ ή να μην ξαναπουληθεί από ένα φαντ σε ένα άλλο. Ο καλόπιστος, ο συνεργάσιμος, ποιος είναι αυτός? Αυτός που προσπάθησε, που είχε εγγυήσει το δάνειό του, που πλήρωνε δόσεις και στην κρίση σταμάτησε και δεν τα κατάφερε. Δεν έχουν αυτά τα στοιχεία οι τράπεζες? Δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που πάνε με το δικηγόρο τους και προσπαθούν να ρυθμίσουνε? Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο ρόλος του κράτους, ενός κράτους κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι να μην επιτρέψει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Άλλο είναι ένας δανειολήπτης που δεν δίνει κανένα ενδιαφέρον, που χρωστά στην εφορία, στις τράπεζες και δεν προσπαθεί να ρυθμίσει, και άλλο είναι κάποιος που προσπαθεί να ρυθμίσει, αλλά είχε μια ατυχία στη ζωή του, που αυτή η ατυχία προήλθε και από τα λάθη των τραπεζών. Μην ξεχνάμε το ρόλο των τραπεζών την προπροηγούμενη δεκαετία, στο πώς έδιναν τα δάνεια, με ποιες διαδικασίες και με ποιο αποτέλεσμα. Γιατί κάποιοι θα μας πείσουν στην Ελλάδα ότι για όλα αυτά είναι το κράτος. Ναι, το κράτος έχει ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν και αυτοί. Εμείς θέλουμε λοιπόν να εξορθολογήσουμε την αγορά του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων. Να την εξορθολογήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προτείνει και την προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869 και το δικαίωμα εξαγοράς του δανείου από τον συνεργάσιμο δανειολήπτη και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, που σήμερα έχει φέρει πενικρά αποτελέσματα. Οι 120 δόσεις, πολύ σημαντικό μέτρο, αφορά όλη την αγορά, και βέβαια οι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Τι προτείνουμε? Τα 2/3 της αλλαγής ισοτιμίας να επιβαρύνουν την τράπεζα και το 1/3 το δανειολήπτη. Αυτά θέλουμε να γίνουν, γιατί για να αναπνεύσει η οικονομία, δεν μπορεί να φτιάχνει μια αντίληψη ότι όποιοι έχουν μια δυσκολία έχουν αποτύχει. Δεν έχουν αποτύχει. Πρέπει να στηρίξουμε όλες αυτές τις δυνάμεις. Διότι ένας άνθρωπος που δεν τα κατάφερε μία φορά και δεν είχε καμία δόλια πρόθεση, τη δεύτερη φορά έχει και περισσότερη εμπειρία να αποφύγει τις κακοτοπιές. Άρα μιλάμε για μια γενικότερη αλλαγή φιλοσοφίας στην προσέγγιση του ιδιωτικού χρέους, που επιτέλους θα βάλει φραγμό στα κοράκια των funds και των servicers που εκβιάζουν και κρατούν σε ομοιρία μετά το 2018 εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.
1: Ο κύριος Καλόγερος έχει το λόγο από το Βεργίνα και να ετοιμάζει ο κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε χθες και αναφερθήκατε σε μια νέα στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ταυτόχρονα κατηγορήσατε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία. Μιλήσατε για τα ήρεμα νερά. Μιλήσατε επίσης για την επιμονή της κυβέρνησης στη διχοτόμηση της Κύπρου και ζητήσατε κυρώσεις στην Τουρκία. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι κυρώσεις που προτείνετε, αν έχετε σκεφτεί συγκεκριμένες κυρώσεις, και μιας και βρισκόμαστε στην Τουρκία, αν πιστεύετε ότι η θάλασσα έχει σύνορα, και μιας και μιλάμε πάλι για κυρώσεις, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να μου πείτε αν έχετε σκεφτεί τι θα πρέπει να κάνετε εφόσον γίνεται κυβέρνηση με την Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς όπως γνωρίζετε πολύ καλά το κρατήδιο των Σκοπίων έχει περισσότερες από 500 παραβιάσεις κάνει σε αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ.
0: Τα θέματα με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικά Κάποια είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Διότι η Τουρκία έχει μια σταθερή στρατηγική, αλλά κατά καιρούς αυτή η στρατηγική αποκτά και άλλο χαρακτήρα. Πριν από μερικές δεκαετίες, το κέντρο βάρος ήταν προς τη Δύση. Επί Ερντογάν, το κέντρο βάρος στρατηγικής τους πήγε ανατολικά. Είδαμε την Τουρκία να θέλει να παίξει ένα ρόλο ευρύτερο στη Βόρεια Αφρική και σε άλλες χώρες Αφρικής, όχι μόνο στη Βόρεια Αφρική. Στη Μέση Ανατολή, ενεπλάκη στις εξελίξεις, όπως θυμάστε, και με το Ισλαμικό κράτος και στη Συρία και στο Ιράκ. Και βέβαια, στο Νότιο Κάυκασο και στην ευρύτερη περιοχή. Έχει λοιπόν μια ευρύτερη στρατηγική από αυτήν που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες, θέλοντας να παίξει ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης. Τι κάνουμε εμείς? Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα, την επικοινωνία και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Άλλαξε κάτι ουσιαστικό? Βελτιώθηκε κάτι ουσιαστικό, συγκεκριμένο? Άλλο είναι να αλλάζει η ματιά και άλλο να αλλάζει η θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας. Είναι οι ίδιες που ήταν. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Τουρκίας. Θεωρώ αδιανόητο να εξάγονται όπλα σε μια χώρα η οποία απειλεί με κάζους μπέλη την Ελλάδα και η οποία μιλά ακόμα και σήμερα ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διχοτόμηση κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεωρώ αδιανόητο. Προσβλητικό για τον ελληνικό λαό, αλλά και για τον ευρωπαϊκό πατριωτισμό. Όταν μιλώ για νέο Ελσίνκι, διότι το προηγούμενο Ελσίνκι έφερε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ήταν χειροπιαστά. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ? Η Τουρκία είναι μια οικονομία που εξαρτάται συντριπτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Αν αναβαθμίσουμε την Τελωνιακή Ένωση, η εξάρτησή της γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και σε μια σύγχρονη συμφωνία τελωνιακή, μπορεί μέσα
3: και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Του Έλληνα φορολογούμενου, του Κύπριου φορολογούμενου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σχεδιάσει την ολοκλήρωσή του από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά όταν συνδέεται με τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Και αυτό δείχνει τον ερασιτεχνισμό και την έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός πολύ σημαντικού έργου. Και ενεργειακά και οικονομικά και γεωπολιτικά. Εγώ ζητώ από τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο σήμερα, τώρα και μήνες, επίσημα, μέσα στη Βουλή, να καταθέσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και υλοποίησης του έργου. Χρονοδιάγραμμα για να απαντήσει και στα ερωτήματά σας, αλλά και στους προβληματισμούς όλου του ελληνικού λαού. Δεν έχει ξανά προκύψει τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα, ακόμη και σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οργανώθηκε μία επικοινωνιακή διαχείριση καταμερισμού των ευθυνών που δεν έχει ξαναυπάρξει από καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν, καθαρά λόγια, σημαίνει ο Πρωθυπουργός άμεσα να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να πιστεύουν οι Έλληνες ότι θα περάσει ο τσαμπουκάς της Τουρκίας.
2: Ο κύριος Τσιχαγιάς έχει το λόγο από το Vora.gr και να ετοιμάζεται η κυρία Μπίτσικα από το ντοκουμέντο.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θα λέγατε ότι είναι η ειδοποιώς διαφορά του δικού σας οικονομικού προγράμματος σε σύγκριση με αυτό που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν πιστεύετε ότι η δική σας ατζέντα αλλάζει ουσιωδώς το μείγμα της φορολόγησης στη μικρομεσαία αλλά και στη μεσαία τάξη. Και τέλος, μήπως η εξαγγελία Τσίπρα για φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, που έχει σαφή ταξικά χαρακτηριστικά, του δίνει ένα προβάδισμα, καθώς απευθύνεστε και στο ίδιο εκλογικό κοινό?
1: Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη όχι για να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το μέλλον, αλλά για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που φαίνονται στα focus group. Δηλαδή, παρουσίασε μέτρα αποσπασματικά, συγκεκριμένα, για να αντιμετωπίσει τη φθορά του. Εμείς δεν κάναμε αυτό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα, γι' αυτό δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απαντήσαμε στη ρευστότητα, στη διαχείριση του ιδιωτικού του χρέους με τις 120 δόσεις, σε θέματα που αφορούν το ΦΠΑ και την αύξηση του ορίου, σε θέματα ανταγωνιστικότητας, διότι βάλαμε ένα θέμα, να υπάρχει έλεγχος και κανόνες στην αγορά σε σχέση με δόλιες πρακτικές πολυεθνικών εις βάρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων. για να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις που κάνουν το μικρό να μην μπορεί να αναπνεύσει σε επίπεδο ανταγωνισμού. Άρα δεν πήγαμε αποσπασματικά. Εμάς η παρουσία μας έχει μια γενική γκάμα που αφορά τα ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι και ένα αρχιπέλαγος της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, το περιουσιολόγιο και ο πατριωτικός φόρος. Το περιουσιολόγιο έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ το 2010. Πρέπει να γνωρίζουμε που υπάρχει ο πλούτος. Αλλά επιτρέψτε μου, δεν είναι πατριωτικός ο φόρος που πρέπει να πληρώσουν οι ολιγάρχες. Είναι φόρος. Πατριωτικός είναι ο ΦΠΑ που πληρώνει ο φτωχότερος Έλληνας. Αυτός είναι ο πιο πατριωτικός φόρος. Δεν λοιπόν έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο για τη φορολόγηση των ισχυρών, την εντόπιση του πλούτου, τριγωνικές συναλλαγές, offshore. Πρέπει να δούμε ευρύτερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι πρέπει να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους, για να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο όλων των κρατών. Άρα προφανέστατα πρέπει και οι ισχυροί να πληρώσουν. Και μάλιστα περισσότερο από ότι οι αδύναμοι. Αλλά αυτό, συγγνώμη, δεν είναι πατριωτισμός ούτε χορηγία. Είναι οι κανόνες που πρέπει να μπουν και θα μπουν. Και νομίζω ότι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία προσπαθεί να δημιουργήσει τέτοια μοντέλα δικαιότερης φορολόγησης εντός των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
2: Κυρία Μπίτσκα έχει το λόγο από το ντοκουμέντο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γούλας από το ΑΕ Εφημερίδα.
4: Ήθελα να ρωτήσω για τις διευρύνσεις, για τη διεύρυνση που έχετε πολλές φορές αναφέρει ότι κάνετε και για στελέχη που προσχωρούν. Υπάρχουν κριτήρια για αυτή την προσέγγιση και επίσης η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη στην ομιλία σας είναι προανάκρουσμα προσχώρησης στην κοινοβουλευτική ομάδα και έπονται και άλλες, και κάτι ακόμα έτσι, στη γενικότερη συζήτηση που γίνεται για τα προγράμματα στην κεντροαριστερά. Και το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται το πλαίσιο, το δημοσιονομικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατιωτικές δαπάνες που κατευθύνονται ή εξυπηρετούν κυρίως τα συμφέροντα ΙΠΑ, Ισραήλ κλπ. Με αυτή την ασφυξία, η αποτελεσματικότητα των μέτρων μπορεί να υπάρξει, και αυτό μπορεί να συνδέεται και με τη δυσαρέσκεια των απλών ανθρώπων, ας πούμε, και εδώ και αλλού, για ανισότητες και μη αποτελεσματική πολιτική που να την καταλαβαίνουν.
1: Καταρχάς, τη μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτοι όλοι που θα αγωνιστούν δίπλα μας με κοινές αρχές, κοινές αξίες. Αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμά μας, αυτοί που πιστεύουν ότι τώρα είναι η ανάγκη να αλλάξει η χώρα πορεία. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και άλλοι άνθρωποι θα έρθουν κοντά μας για να αγωνιστούμε μαζί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όμως, πιο σημαντικές διευρύνσεις είναι οι κοινωνικές. Γι' αυτό επιμένουμε σε ένα πρόγραμμα που βάζει την κοινωνία στο προσκήνιο. Υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις που ασφικτιούν και που νομίζω ότι μέσα από τις προτάσεις μας μπορούν να βρουν οξυγόνο, μπορούν να βρουν προοπτική, ελπίδα και να μας χαρίσουν την εμπιστοσύνη τους και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε μαζί. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι θα έρθει η πολιτική αλλαγή. Με ισχυρή κοινωνική διεύρυνση της δημοκρατικής παράταξης. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Έχει ανοίξει τώρα και χρόνια αυτή η κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν πρώτα ο Τραμπ αυτός πρώτος, αυτός που έθεσε το θέμα αύξησης των στρατιωτικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχε θέσει και ο Ομπάμα στο παρελθόν. Η δική μου άποψη είναι σταθερά η ίδια. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ευρωστρατό, κοινά εξοπλιστικά, κοινή άμυνα και κοινή εξωτερική πολιτική. Είμαι σοσιαλδημοκράτης, αλλά είμαι πάνω απ' όλα Έλληνας. Και δεν μπορώ να επιτρέψω να πληρώνουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, δισεκατομμύρια σε στρατιωτικές δαπάνες και την ίδια ώρα τα χρήματα αυτά οι Δανείοι και οι Ολλανδοί να τα κάνουν νοσοκομεία, δρόμους, υποδομές, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια. Δεν το δέχομαι. Είναι μια τεράστια εσωτερική αδικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξελίσσεται τώρα και πολλά χρόνια και που έπρεπε χρόνια πριν η Ελλάδα να το είχε θέσει στην προτεραιότητά της σε κάθε διαπραγμάτευση. Άρα πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά στα θέματα αυτά για να καταφέρει η Ελλάδα να αποκλιμακώσει τις δικές της δαπάνες και να έχει περιθώριο να δώσει αλλού τα χρήματα αυτά που δίνει τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει η Ευρώπη να τρέξει πιο γρήγορα, πιο γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30. Νόβα 9.31.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
13: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
15: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
16: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
15: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
16: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
17: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
18: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
19: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου». Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
21: Ευρώπη. Παρατηρούμε ότι η απογοήτευση και ο θυμός των κοινωνιών και ιδιαίτερα των νέων στρέφεται συχνά προς την ακροδεξιά και όχι μόνο στην ακροδεξιά, πλέον και σε ανοιχτά φασιστικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα πρόσφατα στη Γερμανία το AfD, ένα αδιανόητο γεγονός μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Στη χώρα μας, τις επόμενες ημέρες αναμένεται η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος δηλώνει πως στοχεύει σε εκλογική κάθοδο. Γιατί θεωρείτε ότι οι δυνάμεις και το αριστεράς δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή έκφρασης των νέων και των απογοητευμένων στρωμάτων της κοινωνίας? Και αν η δική σας θέση, ποια είναι η δική σας θέση, θα πρέπει να επιτραπεί στο πρωτοπαλίκαρο της εγκληματικής οργάνωσης να κατέβει ξανά στις εκλογές και αν θα λάβετε κάποια σχετική πρωτοβουλία?
1: Όταν επιχαίρεις με τη ρητορία του Τραμπ, της Λεπέν και άλλων πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανοίγουν το δρόμο στη μισαλλοδοξία, στην ακροδεξιά και στην απανθρωπιά, θα έλεγα, τότε μην ρίχνεις κροκοδίλια δάκρυα όταν αυτές οι δυνάμεις αποκτούν ακροατήριο και στην πατρίδα σου. Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε και κανένα στελεχός του δεν θεώρησε ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο. Το μήνυμά μου λοιπόν σε κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά είναι να σκεφτούν. Αξίζει να επικροτούν έστω και με ένα like τους οπαδούς του Χίτλερ που κατέσφαξαν τον ελληνικό λαό?

0: και δεν υπάρξει δρόμος χωρίς επιστροφή. Ευχαριστώ.
1: Όσο ισχυρός είσαι, ισχυρότερος διπλωματικά σε επίπεδο αποτρεπτικής δύναμης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο περισσότερο προετοιμασμένος είσαι για να μην συμβεί τίποτα. Εμείς αυτό λέμε. Διάλογο χωρίς αυταπάτες. Και δεν κλιμακώνει το ΠΑΣΟΚ τη ρητορική του προεκλογικά. Νομίζω τα ίδια λέμε πάντα. Και λέμε τα ίδια πάντα και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και σε οποιοδήποτε φόρουμ, διότι πιστεύουμε ότι το κατασκεύασμα των ήρεμων νερών δεν είχε κανένα περιεχόμενο. Θεσμικά βήματα πρέπει να γίνουν. Ποια είναι τα θεσμικά βήματα? Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία, που είναι μια χώρα με εμπορική σύνδεση με την Ευρώπη, δεν το έχει υπογράψει. Γι' αυτό βάζω στο πεδίο την αντίληψη του νέου Ελσίνκη. Γιατί μπορεί να ανοίξουν πολλά περιθώρια διαπραγμάτευσης για μια χώρα που η οικονομία της είναι απολύτως εξαρτώμενη από την Ευρώπη και συγχρόνως πάρα πολύ εύθραστη. Το θέμα είναι να σχεδιάσουμε σωστά, να διεκδικήσουμε σωστά και να αφήσουμε στο περιθώριο τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που δεν αφήνουν τίποτα στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό επιμένω και εμπιστεύομαι τη μνήμη του ελληνικού λαού. Τη θεσμική μνήμη. Ας σκεφτούν ποιο κόμμα στα εθνικά θέματα πήγε τη χώρα μπροστά. Βήματα μπροστά σε ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό επίπεδο και σε σχέση με την Τουρκία. Εμείς η Νέα Δημοκρατία. Τι ακούσαμε τότε με το Ελσίνκι, αλλά μετά όλοι πανηγύριζαν που μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλει ρεαλισμό, σοβαρότητα, αξιοπιστία και εθνική συνεννόηση. Διότι ούτε αυτό υπάρχει σήμερα. Και δεν καλύπτεται η εθνική συνεννόηση με την ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών κατά καιρούς σε μια επιτροπή. Χρειάζεται ειλικρίνεια, σοβαρότητα και προσπάθεια σύγκλησης σε θέματα τα οποία αφορούν μακροπρόθεσμα το μέλλον της Ελλάδας. Και κάτι ακόμη. Είναι μόνο η Τουρκία? Η Αγία Κατερίνη στο Σινά? Πήγε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα στην Αίγυπτο. Θα έχουμε μια καλή συμφωνία? Δεν άκουσα κάτι. Θα διασφαλίσουμε τα περιουσιακά της Μονής? Και όχι μόνο αυτό που ακούγεται, το θρησκευτικό χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι απειλείται ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Μονής. Άρα είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και θα πείτε πώς αντιμετωπίζονται. Πέρυσι η Αίγυπτος πήρε από την Ευρώπη το καλοκαίρι πέρυσι 4 δισεκατομμύρια. Βάλαμε προϋποθέσεις. Ίσως αν βάζαμε προϋποθέσεις να είχαμε μια καλύτερη συμφωνία αυτή που ενδεχομένως να έχουμε το επόμενο διάστημα.
2: Ο κύριος Αλμπάνης από το Παπαγκάντα και είναι ετοιμάς ο κύριος Γιώργος Κατσιάνης από το TV 100.
3: Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάς δήλωσε ότι θα καταθέσει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οικονομικό της πρόγραμμα για να κοστολογηθεί. Εσείς θα καταθέσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ?
1: Προσέξτε, εμείς δεν έχουμε κανένα ζήτημα να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όμως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι θα κάνει? Θα κοστολογήσει αυτά που γνωρίζουμε και εμείς από τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι μόνο? Είναι το ίδιο όλες οι πολιτικές επιλογές? Το λέω για να πάμε και να βγούμε παρακάτω. ότι κοστολόγηση μπορεί να κάνουμε όλοι μας. Εγώ τα στοιχεία που σας έδωσα είναι στοιχεία του Εθνικού Λογιστηρίου. Ανάλυση επιπτώσεων κάθε μέτρου θα γίνει. Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία μείωσε τον φόρο στα μερίσματα σε 5%, ήταν μια θετική επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Μήπως διευκολύναμε να φεύγουν δισεκατομμύρια μερίσματα με ένα ελάχιστο φόρο στο εξωτερικό και να μην επανεπενδύονται. Πώς αξιολογείται η επίπτωση της πρότασης χθεσινής του ΠΑΣΟΚ? Να δώσουμε κίνητρα για ακόμα πιο επιταχυνόμενες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων. Άρα, οι πολιτικές δεν είναι ουδέτερες. Δεν είναι μόνο ένα κόστος, 1, 2, 3 ή 4. Είναι αν αυτές οι πολιτικές έχουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Εγώ περιμένω λοιπόν να στελεχωθεί σωστά, ώστε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κάνει και μία ανάλυση επιπτώσεων αυτών που προτείνουν τα κόμματα, για να δούμε ένα δημοσιονομικό κόστος που είναι ίδιο σε δύο πολιτικές, ποιους βοηθά, 10 οικογένειες ή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες? Αυτό είναι η αξία της ανάλυσης που πρέπει να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, και αν αυτή η ανάλυση γίνει, νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ και τα κόμματα, όλα τα κόμματα πρέπει να πάνε, για να αποκτήσουν πολιτικές που να υπηρετούν την κοινωνία και όχι να κρύβονται πίσω από επικοινωνιακά παιχνίδια πολιτικές που υπονομεύουν την κοινωνία μακροπρόθεσμα.
2: Ο κύριος Κατσιάνης έχει τον λόγο από το TV100 και να ετοιμάζεται ο κύριος Σάββας Γουλόπουλος από το News Beast.
3: Κύριε Πρόεδρε, πριν από 3 χρόνια το κράτος κλήθηκε να καταβάλει στον εργολάβο της υποθαλάσσιας αρτηρίας το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ για ένα έργο το οποίο δεν έγινε ποτέ. Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλά δημόσια έργα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη, τα οποία όμως ωστόσο κάποια από αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται ο χορός των αποζημιώσεων, όπως για παράδειγμα ο ΒΟΑΚ που αναφέρεται στη χθεσινή σας ομιλία. Συνεπώς, από την πλευρά σας, κύριε Πρόεδρε, πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την αδικία, αυτή την στρέβλωση σε βάρος των πολιτών, ούτως ώστε αυτά τα χρήματα με την παρούσα κατάσταση να διατεθούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, όπως είναι η επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού ή η καταβολή πραγματικών αυξήσεων στους συνταξιούχους? Ευχαριστώ.
1: Χθες παρουσιάσαμε προς αυτή την κατεύθυνση που αναφέραστε, ότι πρέπει να υπάρχει προληπτικός έλεγχος από την πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου σε όλες τις συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας, για να μπορούμε να εντοπίσουμε εγκαίρως φωτογραφικούς όρους, υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις, όπως ζήσαμε στο Πάτρα Πύργος, διαγωνισμούς που επί της ουσίας δεν έχουν κανέναν ανταγωνισμό. Έχω αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα στη Βουλή. Ένα παράδειγμα εμβληματικό είναι αυτό που συνέβη όταν ήρθε ο νόμος για τον απόδημο ελληνισμό, το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, που ξαφνικά έγινε, πήρε μια εταιρεία ένα μεγάλο πακέτο που αφορούσε την προώθηση, με ένα διαγωνισμό όπου οι 3 προσφορές, ενώ ήταν της τάξης των 5 εκατομμύριων ευρώ, είχαν μια ελάχιστη διαφορά, νομίζω μερικών χιλιάδων ευρώ, 5.000 ευρώ. Εδώ τι συμβαίνει? Εδώ έχουμε πολλές απευθείας αναθέσεις και πολλούς στημένους διαγωνισμούς με τυπικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Δεύτερο θέμα, απευθείας αναθέσεις. Τι λέμε? Πλαφόν. Πλαφόν. Επί το συνόλου των πιστώσεων, εξαιρώντας μόνο τους μικρούς δήμους. Άρα, ελεγκτικό συνέδριο για τους διαγωνισμούς, πλαφών στις απευθείας αναθέσεις και μία ακόμη πιο ισχυρή διάβγεια. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της διαφάνειας, διότι έκανε τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, ακόμη και εκείνη τη στιγμή με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ισχυρές μεταρρυθμίσεις. Όπως είναι η διάβγεια. Πιο ισχυρή διάβγεια. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σας έχει βοηθήσει πολύ η διάβγεια στο δημοσιογραφικό σας έργο. Να βοηθήσει ακόμη περισσότερο όλη την κοινωνία και να πιέσει να γνωρίζει ο πολίτης που πάει και το τελευταίο του ευρώ. Άρα αυτά τα τρία ζητήματα, οι τρεις πρωτοβουλίες, βοηθούν να μην χάνονται χρήματα στην κατασπατάληση, στην κακοδιαχείριση και να έχουμε ένα δημοσιονομικό όφελος και ένα μεγαλύτερο περιθώριο για να κάνουμε καλύτερες υποδομές και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.
2: Ο κύριος Γουλόπουλος έχει το λόγο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γιώργος Μπανάτσας από το TRT.
4: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα έπεσε από 84,6% το 2005 σε 61% σήμερα, κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Και το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν 520.000 κλειστά ακίνητα μόνο στην Αττική, δηλαδή πάνω από το 1 τέταρτο του αποθέματος. Ταυτόχρονα, ένας ξένος αγοραστής με μέσο προϋπολογισμό 340.000 ευρώ και σχεδόν 19 ετησίους μισθούς ενός Έλληνα εργαζομένου, παίρνει δάνειο με σχεδόν το ίδιο επιτόκιο, δηλαδή της τάξης του 3,5%. Την ίδια ώρα οι τράπεζες χρηματοδοτούν στην πράξη μόλις 62-65% της αξίας, όχι την προβλεπόμενη συμμετοχή 80%, με συνέπεια να δυσκεραίνει ακόμα περισσότερο να αγοράσει σπίτι ο Έλληνας φορολογούμενος. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, με 500.000 κλειστά σπίτια στην Αττική και ένα επιτόκιο ίδιο ανάμεσα σε τόσο άνισα εισοδήματα, αν αύριο κυβερνήσετε, πώς θα εξερωθολογήσετε την αγορά, όπως είπατε πριν λίγο? Θα δημιουργήσετε νέα κρατικά προγράμματα διαφορετικά από το σπίτι μου 2 και σπίτι μου 3? Θα θεσπίσετε πρόσθετα κίνητρα? Ευχαριστώ.
1: Από το 2022 είχα πει στη Βουλή, είχα πει μάλλον δημόσια και μετά το 23 και στη Βουλή, ότι το θέμα της στέγασης θα εξελιχθεί στην Ελλάδα να είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό θέμα. Διότι είχαμε μάθει εντελώς διαφορετικά. Όπως πολύ καλά περιγράψατε, είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης και γνώριζε κάθε γενιά σχεδόν ότι δουλεύοντας μπορεί να αποκτήσει ένα σπίτι. Σήμερα ακόμη και άνθρωποι που δουλεύουν σε καλές θέσεις εργασίας φοβούνται ότι δεν θα αποκτήσουν σπίτι ποτέ. Το κόστος των ακινήτων έχει αυξηθεί ραγδαία σε σχέση με τις εισοδηματικές δυνατότητες του ελληνικού λαού. Και έχουμε μια κυβέρνηση που σου λέει ναι, κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Αυτοί όμως που χάνουν μπορεί να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια. Μπορεί να συνεχίσουν να μένουν με τους γονείς τους. Μπορεί να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, γιατί εξοικονομούν χρήματα για το ενίκιο.

0: μεριά σου.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα τη

0: Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
4: Νόβα 931.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
6: Sky 100,3.
7: Περίπου μια μισή ώρα από τη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Στην οικονομία τώρα, νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων φέρνει η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με την αγορά να εκφράζει ανησυχία και για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στα αθλητικά, στο τουρνά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο στις 4 παρατέταρτο, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα και στις 6 Ολυμπιακός στη Μακάβη Τελαβίβ. Και στις 9.30 το βράδυ για τη Σούπερ Λίγκο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός, ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Και θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από το Καστελόριζο, όπου η σημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια περίοδο που η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Αθήνα. Από το ανατολικότερο άκρο της χώρας, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία. Διάλογος και σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά και χωρίς καμία αποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι μαζί μας η Μαρία Τσιλενίκου για να το δούμε μαζί της όλα αυτά αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ισχυρό μήνυμα ισχύως και αποτροπής, αλλά και αποφασιστικότητας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και τις αναθεωρητικές αξιώσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας μάλιστα ότι είμαστε έτοιμοι να προασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με το διάλογο. Ωστόσο, ο διάλογος, όπως τόνισε, δεν αποτελεί απλά μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Είναι μια πολιτική της κυβέρνησης. Το μήνυμα που εκπέμπει, όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε η Μεγίστη, έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτελεί και ευρωπαϊκό έδαφος. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, Χριστίνα, ότι είναι ολοένα και πιο έκδηλος ο εκνοβλισμός της Άγκυρας σε σχέση και με τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Κάτι το οποίο το έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τις σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ναι, στο διάλογο, όπως είπες και εσύ, αλλά με κόκκινες γραμμές και απαραίτητη προϋπόθεση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, από το Καστελόριζο προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου.
9: Επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστη στο διεθνές δίκαιο. Αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.

0: Στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε όμως και ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ, ανεβάζοντας αισθητά τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
0: Να δούμε τώρα πώς διαβάζει η Άγκυρα τη σημερινή παρουσία Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μανώλης Κωστίδης μετέφερε νωρίτερα το κλίμα από την Τουρκία.
2: Η φασαρία προκαλείται διότι ο Τούρκος πρόεδρος πριν από 10 μέρες είχε φωτογραφίσει το Καστελόριζο λέγοντας ότι αν βάλει ο ίδιος τις φωνές ή οι Τούρκοι τις φωνές μπορεί να ακούσει στην απέναντι πλευρά. Είχε πει το ΚΑΣ. Σε αυτά τα πλαίσια, ναι, η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Τούρκων. Μάλιστα, χτες είδαμε και πρωτοσέλιδα που έλεγαν προεκλογικό σοου Μητσοτάκη, σοου Μητσοτάκη. Η εικόνα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στο Καστελόριζο μπήκε στο μικροσκόπιο διότι λένε ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστατικοποιημένα. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση μέχρι στιγμής. Πράγματι, και οι δύο πλευρές στέλνουν διαφορετικά μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, χρειάζεται μια προσοχή αυτή την περίοδο, διότι δεν είναι μόνο το Καστελόριζο. Δηλαδή, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δημοσιοποιεί αυτές τις μέρες διάφορα μηνύματα και λέει ότι οι Έλληνες είχαν κάνει σφαγές το 1919, το 1922, στη Μικρασιατική Εκστρατεία κτλ. Όταν το Υπουργείο Εξωτερικών μπαίνει σε αυτή τη λογική, νομίζω χρειάζεται μια πολύ προσοχή στο κλίμα αυτό. Αλλά η παρουσία του Μητσοτάκη οπωσδήποτε. Δεν μπορώ να πω μόνο ενόχλησε, αλλά επειδή είχε μπει στο μικροσκόπιο το νησί σε αυτή τη λογική του Τούρκου Προέδρου, γι' αυτό λόγο και νομίζω η επίσκεψη Μητσοτάκη έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία αυτή την περίοδο.
0: Και όσο το μαγκαζίνο είναι σε εξέλιξη, έρχονται και πληροφορίες, μας τις θέλει ο Μανώλης Κωστίδης, πώς βλέπει ο τύπος εκεί την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, η Μιλιέτ λέει: ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης, σε μια περίοδο που ξανακλιμακώνεται η ένταση με την Τουρκία, μετέβη στο Καστελόριζο, το οποίο απέχει 2 χιλιόμετρα από την ΚΑΣ, στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης. Όπως μαθαίθηκε πάντα σύμφωνα με τη Μιλιέτ, ο Μητσοτάκης και η συνοδεία του που έφτασαν στο Καστελόριζο για να παραστούν στις τελετές για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού επισκέφτηκαν και τη Ρο και τη Στρογγύλη που βρίσκονται γύρω από το Καστελόριζο όπου συνοδεύτηκαν με Έλληνες στρατιώτες που υπηρετούν στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, με αυτό το βήμα ο Μητσοτάκης επιδιώκει να τονίσει την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να υπερασπιστεί ακόμη και το πιο απομακρυσμένο τμήμα της επικράτειάς της. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η επίσκεψη σηματοδοτεί παράλληλα το κλείσιμο μιας πολιτικής περίοδου που επιθυμεί να αναδείξει ο Μητσοτάκης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας τα έχουμε πει εμείς όλες τις προηγούμενες και χθες και σήμερα. Πάντως, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ έντονη η αντίδραση της Τουρκίας. Πάντως, πίσω στα δικά μας, τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο έχουν σχολιάσει αρκετοί. Μεταξύ αυτών, ο επίτιμος αρχηγός Γέσο και ο Γιώργος Καμπάς, ο οποίος εκτίμησε ότι η επιλογή στέλνει από μόνη της ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα.
3: Έπρεπε να πάει. Νομίζω ότι έδωσε πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα και προς την Τουρκία, διότι η Τουρκία μας είχε συνηθίσει πολλά χρόνια παλιότερα πάντα να είμαστε προσεκτικοί στις κινήσεις μας και γενικότερα στη διπλωματική αρένα και όχι μόνο. Με αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός, αλλάζει την πίστα, βγαίνει πιο μπροστά και λέει ότι δεν μπορείς εσύ, η Τουρκία δηλαδή, να δημιουργήσεις οποιοδήποτε πρόσκομα στη χώρα μας όσον αφορά το τι θα επισκεφθώ, πότε θα το επισκεφθώ και με ποια προϋπόθεση.
0: Και στο ίδιο μέτωπο, μια σημαντική εξέλιξη αποκάλυπτε σήμερα η Καθημερινή. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό που γράμμισε ο Μανώλ Μακρόν στον κυρία Κομιτσοτάκη κατά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη στο Παρίσι. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλική σημαία, σφαίρεται να ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα. Η γαλλική σημαία στο πλοίο που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες βυθού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε περίπτωση εμπλοκής στο έργο το Παρίσι θα βρεθεί απευθείας απέναντι στην Άγκυρα για τη διαχείριση του ζητήματος, σημειώνει η Καθημερινή, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι η δέσμευση Μακρόν σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των ερευνών ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου προς την Κύπρο. Ο ακριβής αριθμός χρόνος, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Οι αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι οι έρευνες θα μπορούσαν να αρχίσουν από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου. Και πάνω σε αυτό, ανάβαχος αν αποστρατεί ο κ. Φενέκος, εκτιμά ότι το επόμενο μεγάλο ζήτημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
4: Το θετικό θα είναι να είναι ελεγχόμενη η χρημάτωση. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες βεβαιότητες και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε για οτιδήποτε. Χωρίς βέβαια να το προσπαθούμε να το προκαλούμε. Η Τουρκία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Ότι το καλώδιο θα είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα είναι γεγονός. Ο Πρωθυπουργός γι' αυτό πήγε στη Γαλλία να μιλήσει με τον Μακρόν. Και έχω την εντύπωση ότι αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε καλύτερη διαχείριση του θέματος, πρέπει να μπλέξουμε για το καλώδιο, ειδικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Από τα ελληνοτουρκικά πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως καθαρό στόχο την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Μίλησε για την επόμενη μέρα και τις πολιτικές συνεργασίες και υπεραμείνθηκε του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε χθες στη ΔΕΘ. Τη συνέντευξη παρακολούθησε η Δέσποινα Βλεπάκη, η οποία έθεσε και ερώτηση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Όμως, Δέσποινα, το ρεπορτάζ σου και τι κρατάς από την χθεσινή ομιλία και τη σημερινή συνέντευξη.
5: Κύριε Χριστίνα, πρέπει να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα η συνέντευξη του αριθμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ βγήκα έξω για να καταφέρω να μεταδώσω το ρεπορτάζ και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του Sky. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα πει και ποια θα είναι τα πιο σημαντικά και με την ολοκλήρωση της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου όμως όπως είπες ξεκίνησε σημειώνοντας ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι πλήρως κοστολογημένα. Τόνισε για μια ακόμη φορά ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει η νίκη ακόμα και με μια ψήφο διαφορά και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρχει ακυβερνησία έριξε πειρά στη Νέα Δημοκρατία, ενώ στην ερώτηση του Sky απάντησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που δημιούργησε το πολιτικό κενό στην αντιπολίτευση, ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει θεσμικό αγώνα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκατσε στα πίσω ο έδρανα της Βουλής και οργάνωσε τη διάλυση της αντιπολίτευσης και ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις εκλογές και όχι οι κάλπες του 2031, δείχνοντας ξανά προς τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθάρισε και τόνισε για μια ακόμη φορά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη, με στελέχη, με πρόγραμμα. Τα πειρά του προς τη Νέα Δημοκρατία ήρθαν και όταν χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά ότι παιχνίδια υπευθυνότητα στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει στο ΠΑΣΟΚ. Ενώ και άλλο ερώτημα, σημείωσε ότι μπορεί ο ίδιος να μην έχει ταλέντο στην υποκριτική και να σερβίρει θέματα με πλατή χαμόγελο, όμως έχει αξιοπιστία και βεβαίως δεν μπορεί, δεν έχει το επιθυμητικό ταλέντο το να κακοποιεί τους θεσμούς, όπως είπε. Έχει αναφερθεί όμως και σε άλλα θέματα, στα ελληνοτουρκικά, στις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη. Χαρακτηρίζει ευθεδρότητα από πλευράς κυβέρνησης, από το Μητσοτάκη Σιχάους να πηγαίνουμε στο Μητσοτάκη η Ερντογάν, ζήτησε χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και σημείωσε ότι όλοι αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ευπρόσδεκτοι. Σημάδι για την πολιτική αλλαγή όταν κλείθηκε να απαντήσει για τους δύο ανεξάρτητους βουλευτές που είδαμε εδώ χθες στο Βελίδιο να παρακολουθούν την ομιλία τους, τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη. Και όταν ρωτήθηκε για τον Κασιδιάρη, απάντησε ότι δεν μπορούν να ρίχνουν κορκοδίλια δάκρυα όσοι επικροτούν τον τραμπισμό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Δέσποινα, να σε αποδεσμεύσουμε για να πας να συνεχίσεις την παρακολούθηση της συνέντευξης τύπου που παραχωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το απόσπασμα με την ερώτηση του Σκάια, την ερώτηση που το έθεσε η Δέσποινα Βλεπάκη και την απάντηση βεβαίως του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοιροχώροι. Τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το Πασό κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι, είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
0: Επειδή λοιπόν έχουν πολλά ακουστεί, αυτή είναι η απάντηση, συγγνώμη, του κύριου Ανδρουλάκη στην ερώτηση που τέθεσε η Δέσποινα Βλεπάκη για τη συνεργασία στην επόμενη μέρα για τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, όπως μας είπε και εκείνη χαρακτηριστικά νωρίτερα στη σύνδεση που κάναμε μαζί της. Επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης και τεκμηριώνει πόσο και γιατί είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του. Εδώ ένα μικρό παράδειγμα, πώς ανέφερε και έχει να κάνει με τη 13η σύνταξη και το μισθό.
1: Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο. Είναι η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα.
0: Η ομιλία αλλά και η σημερινή συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έχουν ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπαράθεση να επικεντρώνεται, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίως στο κόστος των οικονομικών εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, αν και είναι εδώ και αρκετές ημέρες ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων. Ατζικούκη λοιπόν έχει ρεπορτάζ από την κυβέρνηση, έρχονται και τα πυρά, έτσι δεν είναι, Ατζι, και φυσικά έχουμε και τις απαντήσεις από το ΠΑΣΟ και έχουμε και εκπροσώπους και των υπολείπων κομμάτων. Όμως να δούμε το ρεπορτάζ σου τι λέει.
6: Ακριβώς, Χριστίνα, τα κομματικά επιτελεία έχουν ρηχθεί στη μάχη για το κόστος των προγραμμάτων μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη χθες από την ΔΕΘ που παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για απουσία ρεαλιστικού και κοστολογημένου σχεδίου, ενώ μίλησε και για μια βροχή δισεκατομμυρίων που ακούστηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ενώ εξίσου αιχμηρό ήταν και το σχόλιο του Υπουργού Υγείας αναφορικά με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την υγεία. Σε ανάλυση λοιπόν στο ΕΞ σχολίασε μία-μία τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας ότι σχεδόν τα περισσότερα από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο κ. Ανδρουλάκης έχουν υλοποιηθεί ήδη από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής κάποιες από τις απαντήσεις. Όμως εδώ έχουμε και σε διάφορα μέσα, όπως το ΕΞ του κ. Γεωργιάδη, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Μαρκόπουλος, αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση των εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ και να τα ακούσουμε.
7: Όλα αυτά τα οποία παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης ως μεγάλες τομές για να οριμάσουν, να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν θέλουν τουλάχιστον 4 χρόνια. Δίνει πράγματα τα οποία δεν τα έχει κοστολογήσει. Mm-hmm. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι επικίνδυνο.
0: Από την Ελλάδα, ο Διονύσης Τεμπονέρας αντιστρέφει την κριτική και ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για το δικό του οικονομικό πρόγραμμα.
8: Υπάρχει προφανώς ένα κρυφό σχέδιο και μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί θα βρουν τα λεφτά. Άρα αυτοί πρέπει να μας απαντήσουν πού θα βρουν τα λεφτά.
0: Και στον ΣΥΡΙΖΑ έχει συζήτηση για τα προγράμματα συνδέεται και με τις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης.
9: Αποκαλύπτοντας τα προγράμματα του όλοι και το κόμμα αυτό του κυρίου Τσίπρα, γίνεται πολύ εύκολα διαπιστώσιμο για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με τις έρευνες και τι γίνεται γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη με τις τιμές στα καύσιμα. Τι μας έρχεται, είναι καθόλου ευχάριστες ή προβλέψεις, αν θέλετε, στην παρούσα φάση. Και στη συνέχεια και με την αναρτήσεις και του κυρίου Μητσοτάκη και τις δηλώσεις από το Καστελόριζο για την ενίσχυση του νησιού.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
19: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
20: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
19: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
20: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
21: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου. Είμαστε περίπου στα μισά και έχουμε μια υπόθεση να έχει στην κυριολεξία όλη την εβδομάδα και δικαίως μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στην νίκη στρέφεται σήμερα τουλάχιστον το ενδιαφέρον. Εκεί από τις 7.30 το απόγευμα, φίλοι και άνθρωποι που αγάπησαν τον τραγουδιστή θα έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν. Η σωρός του θα βρίσκεται στον Ιερόνα της Αγίας Τριάδας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Να δούμε τον κόσμο. Να δούμε ο κόσμος πώς αποχαιρετά, τι λέει για τον τραγουδιστή.
1: Είμαστε σοκαρισμένοι από αυτόν τον ευθύνητο θάνατο.
2: Σαν να ήταν ο γιος μου. Είχαν την ίδια ηλικία μαζί, πήγαινα στο πολυκλαδικό.
3: Τραγούδαγε εδώ στη γειτονιά. Πέρναγε ο Λευτέρης ο Πανταζής και τραγούδαγε και μετά έβγαινε εκείνος, ας πούμε, στη γειτονιά και φώναζε πιο δυνατά.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Έχουν λάβει ήδη τα μέτρα τους εδώ. Έχουν ήδη τοποθετήσει και κλειδώματα στον πράβλιο χώρο της εκκλησίας, έτσι ώστε να διευκολύνουν την κίνηση. Αλλά και περιμετρικά του ναού έχουν τοποθετήσει κορδέλες για την κίνηση των οχημάτων. Πριν από λίγη ώρα βρέθηκε και στον Ιερό Ναό μία από τις αδελφές του Γιώργου Μαζονάκη και σύμφωνα με την.
0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
7: Νόβα 931.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
11: Σκάρπα. Τι έχουμε λοιπόν?
12: Το συγκλονιστικό νομίζω είναι το γεγονός ότι προσπάθησαν και να αποκρύψουν, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα, πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται, ξαναλέω από τα στοιχεία που προκύπτουν, να ήταν στο ιατρείο χωρίς τις αισθήσεις του. Αυτή τη στιγμή τι περιμένουμε? Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αύριο αναμένεται να διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές κάποια νέα στοιχεία τα οποία έχουν βγει. Ποια είναι αυτά? Είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο, ενώ υποβάλλεται, όπως μαθαίνω, ήδη σε πλασμαφαίρεση, όχι απλά να του έχουν τον ένα φλεφοκαθετήρα και να προσπαθεί το δεύτερο γιατρός, και στα δύο χέρια με τα σωληνάκια κανονικά και να είναι κανονικά η διαδικασία σε εξέλιξη.
11: Αυτό το λες γιατί η γιατρός είχε πει ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία, είναι πρώτη αντίφαση.
12: Σωστά. Αυτή λοιπόν η φωτογραφία είναι κρίσιμη, όμως περιμένουμε την άρση, Χριστίνα, για να δούμε τελικά με ποιο τρόπο, αν ειδοποίησε τον σύζυγό της που ήταν σε καφέ στην περιοχή, τον ειδοποίησε. Του στείλε τη φωτογραφία, τον πήρε τηλέφωνο, του στείλε μήνυμα. Η φωτογραφία είχε διαγραφεί, ανακτήθηκε στο κινητό της. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι την έκανε αυτή τη φωτογραφία. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο που λες είναι αυτό ότι αναζήτησαν, φάνηκε στον υπολογιστή που έχει κατασχεθεί, αναζητήθηκε μέσω του AI πώς να επαναφέρουν έναν άνθρωπο από κάρπα. Σε κάθε περίπτωση, και γυναικολόγος τελικά που δεν ήταν η γιατρός, είχαν τελειώσει όμως μια ιατρική. Δεν γίνεται να ψάχνεις, να δεις.
11: Από όσο ξέρουμε όλοι, πηγαίνεις, σπουδάζεις, η ειδικότητα έρχεται μετά. Ναι. Μέχρι εκεί είναι τα βασικά της γενικής ιατρικής, υποθέτω, το μαθαίνεις.
12: Άρα αυτό και από μόνο του είναι συγκλονιστικό. Είναι πολύ ακόμα θολό το τοπίο, τι έγινε όλο αυτό το διάστημα που φαίνεται να σταματάει το μηχάνημα. Θυμίζω ότι παίξαμε και τη φωτογραφία χθες στο δελτίο, ναι, ναι, ναι, με το μηχάνημα. Τι ώρα τίθεται σε λειτουργία? Μένει σε λειτουργία για 42 λεπτά. Λίγο πριν σταματήσει να λειτουργεί το μηχάνημα, σηκώνεται από το καφέ στις 14:43 ο γιατρός και πάει στο ιατρείο. Και λίγα λεπτά μετά σταματάει το μηχάνημα.
11: Υπάρχει κάμερες, από το υλικό αυτό που περιγράφει τώρα η Κάτια, κυρίες και κύριοι, από τις κάμερες ασφαλείας. Γι' αυτό και ξέρουμε τι ακριβώς έκανε ο γιατρός πια, που σηκώθηκε από το εστιατόριο στη γειτονιά στο Κολωνάκι για να πάει στο ιατρείο.
12: Δύο λεπτά απόσταση είναι, γιατί το έβαλα εγώ όταν βρέθηκα στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Έβαλα το καφέ να δω την απόσταση και είναι δύο λεπτά με τα πόδια. Αν πας και λίγο πιο γρήγορα, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα αποτελέσματα για να μπορέσουν να δουν ακριβώς τους χρόνους οι αστυνομικοί και όλα αυτά βέβαια να μπουν μέσα στην δικογραφία και από εκεί και πέρα να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη ζητάει την αναβάθμιση, η οικογένεια ζητάει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Άρα θα πρέπει να δούμε αν αυτά τα στοιχεία θα προλάβουν να σταλούν στις δικαστικές αρχές, γιατί θα πρέπει να πάρθει απόφαση αν θα υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου πριν οι ίδιοι απολογηθούν μετά τη δίωξη που ήδη τους έχει ασκηθεί. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την κατάσταση ως προς την ποινική τους μεταχείριση. Πάντως είναι πολλά τα στοιχεία που είναι σε βάρος τους μέχρι τουλάχιστον στιγμής από την έρευνα που έχουν κάνει οι αστυνομικοί.
11: Έχουμε κάτι νεότερο από το άλλο ιατρείο ή γραφείο ή που είχαν στην κατοχή τους, εφαίνονται να ήταν πάλι επί της Πατριάρχου Ιωακήμου αυτή τη φορά?
12: Εκεί πέρα λένε ότι δεν έκαναν, και ο κόσμος δηλαδή από εκεί, ότι δεν έκαναν κάτι, δεν το επισκεφτήκαν. Η βάση τους ήταν εκεί που ξέρουμε ήδη και έχουμε η Καρνάδου. Σωστά. Η βάση τους ήταν εκεί. Θέλω όμως να σου θυμίσω ότι κατά την έφοδο των αστυνομικών, μια παρένθεση πρώτα για να μην μου διαφύγει, ως προς την άρση, ήδη έχουν κατασχεθεί πέρα από τα κινητά των δύο γιατρών και τα κινητά των υπαλλήλων τους. Και εδώ πάλι είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, σημείο, γιατί εκτός από μία εργαζόμενη που λέει ότι εγώ τον είδα να μπαίνει μεταξύ 2 και 2:30, όλες οι άλλες εργαζόμενες λένε ότι ήρθε 3:30. Άρα εδώ τι μπορεί να προκύψει? Ότι υπήρχε μια συνεννόηση με τα τηλέφωνα, επικοινώνησαν, τι έγινε. Και το βασικό είναι και οι τοξικολογικές τι θα δείξουν. Μαθαίνω ότι ίσως γιατί πια έχει φύγει η δικογραφία από την αστυνομία, ίσως δοθεί μια εντολή από την εισαγγελία να γίνει επίσπευση για τα αποτελέσματα, γιατί οι τοξικολογικές θέλουν περίπου 1 μήνα για να βγουν. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διαπιστωθεί αν τελικά πριν ξεκινήσει να κάνει την πλασμαφαίρεση όπως προκύπτει, αν του είχε χορηγηθεί κάτι άλλο, αν του είχαν δώσει κάποιο φάρμακο, οτιδήποτε μπορεί τέλος πάντων να έχει πάρει, αυτό μπορεί να φανεί στον οργανισμό του, γιατί κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία. Είναι από τις φορές που βλέπουμε κατευθείαν, δηλαδή 9 του μήνα πήγε για την πλασμαφαίρεση και έφυγε από τη ζωή, την επόμενη κιόλας μέρα είχαμε όλες εξελίξεις. Ήταν πάρα πολύ γρήγορα και πρόλαβαν πάρα πολύ κρίσιμα στοιχεία. Γι' αυτό το τονίζω αυτό.
11: Καλά κάνεις και το λες.
12: Που θα μπορούσαν να έχουν χαθεί και μέσα στο ιατρείο και από τη φωτογραφία προκύπτει και από τις καταθέσεις ότι καθαρίστηκε το μηχάνημα.
11: Αυτό πήγα να σου πω, μια και αναφέρθηκε στο ιατρείο. Φαίνεται ότι έκαναν, προσπάθησαν οτιδήποτε είτε να διαγράψουν είτε να καθαρίσουν από το χώρο στο οποίο γινόταν διαδικασία. Αλλά όμως και τα μηχανήματα μπορούν να μιλήσουν.
12: Εννοείται.
11: Έχουν τη δική τους τη μνήμη.
12: Εννοείται, και όλα αυτά έχουν πάει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και τα τελευταία χρόνια εκεί γίνεται μια απίστευτη δουλειά με τα στελέχη της ΔΕΕ και βρίσκουν αυτά τα στοιχεία και μπορούν να το βρουν αυτό και όταν ανοίξει το μηχάνημα και με τις καταθέσεις και όλα. Και θέλω να σταθώ κλείνοντας σε ένα ακόμα σημείο, ότι κατά την έρευνα να θυμίσω ότι βρέθηκε ένα εξάρτημα το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από φελιζόλ, μια φυγόκεντρος από ένα μηχάνημα. Το οποίο επίσης έχει κατασχεθεί και γι' αυτό το μηχάνημα είχε πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι δεν πρέπει να το έχουν. Το είχαν κρατήσει όμως, κρυμμένο. Τονίζω ότι βρέθηκε κάτω από φελιζόλ. Τι το θέλανε αυτό το μηχάνημα, τι κάνανε με αυτό το εξάρτημα, συγγνώμη, μηχανήματος. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, τα οποία ξαναλέω ότι εξετάζονται όλα μέχρι το τέλος και θα μπουν αύριο συμπληρωματικά στοιχεία. Μια συμπληρωματική δικογραφία με όλα αυτά που έχουν προκύψει και από ό,τι μου έλεγαν αστυνομικές πηγές, γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να προλάβουν, που δεν είναι τελείως στο χέρι τους, όσον αφορά την άρση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να δουν τους χρόνους.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κάτια Νιάκαρη, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τώρα τι είπαν εδώ στον Sky, καταρχήν στην τηλεοπτική εκπομπή ρεπορτάζ στις 10. Άνθρωποι που γνωρίζουν, όπως ο κ. Αθανάσος Εξαδάκτυλος, είναι πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και έχει να κάνει για την πλασμαφαίρεση σε ιατρείο.
13: Δεν υπάρχει πρωτόκολλο λειτουργίας πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο. Το πρωτόκολλο λέει ότι αυτή η επέμβαση γίνεται σε νοσοκομειακό χώρο.
11: Στην ίδια εκπομπή ο τροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης για τα κρίσιμα λεπτά. Πόσο διήρκησε η διαδικασία αυτή, η πλασμαφαίρεση, είναι τόσο όσο χρειάζεται, μήπως διεκόπη?
14: Η πλασμαφαίρεση, όπως φαίνεται από τα έγγραφα τα οποία βρήκαν το φως της δημοσιότητας, διήρκησε 42 λεπτά. Η πλασμαφαίρεση αυτή, το είδος που γινόταν στο ιατρείο αυτό, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα εδώ θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, για ποιο λόγο διεκόπη τόσο νωρίς η συγκεκριμένη πράξη.
11: Και επειδή πάρα πολλοί αναρωτιούνται και διαρωτώνται μάλλον για ποιο λόγο κάποιες καταγγελίες ή όσοι ήξεραν και γνώριζαν τι παράνομο, περίεργο ή τελικά μπορεί να αποδειχθεί νόμιμο γινόταν σε αυτό το ιατρείο, γιατί δεν έκαναν τις καταγγελίες, η κυρία Λεωνάρδου, η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου, είναι πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, μίλησε στο Open.
15: Θα πρέπει να πληρώσετε ένα παράβολο 50 ευρώ ώστε να θεωρηθεί πρωτοκολλημένη και έγκυρη η καταγγελία. Σε κάθε περίπτωση, όταν στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας έρχονται πληροφορίες επώνυμα, ακόμη και για πράξεις ιατρικές που γίνονται χωρίς να υπάρχει αυτό το παράβολο και χωρίς να υπάρχουν καταγεγραμμένες στο αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου οι καταγγελίες, εμείς πηγαίνουμε σε ελέγχους έκτακτους.
11: Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3, κυρίες και κύριοι, είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι θα και τις επόμενες ημέρες, όταν θα έχουμε πλέον σε επίπεδο αστυνομικό εξελίξεις, θα δούμε πώς και πού φτάσαμε και πώς φτάσαμε σε αυτή την υπόθεση και πώς τελικά θα δοθούν οι απαντήσεις. Πάμε όμως στην οικονομία, γιατί φαίνεται ότι η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου θα φέρει νέες αυξήσεις τιμές των καυσίμων και εδώ στη χώρα μας. Η αγορά είναι πάρα πολύ ανήσυχη και για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Μαζί μας τα λέγαμε και χθες. Κωνσταντίνος Δαυλός, γεια σου Κωνσταντίνε μου.
16: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία γιατί συνεχίζεται η αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα δεν αρέσει καθόλου στις αγορές. Έχουμε δει όλη την προηγούμενη εβδομάδα, από τα μέσα της εβδομάδας μάλλον από την Τετάρτη, το πετρέλαιο Brent να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τελευταία του τιμή ήταν στα 104,47, έκλεισε εκεί την Παρασκευή. Μέσα σε μια εβδομάδα η αύξηση είναι 7,2%. Από εκεί πέρα έχουμε ήπια άνοδο μεν της αμόλυβδης, είναι μια μικρή αύξηση που είναι λιγότερο από μονάδα μέσα στη βδομάδα. Το ντίζελ απ' την άλλη έχει μια σημαντική αυξητική πορεία, 1,5% μέσα σε μια βδομάδα είναι πολύ σημαντική. Ο προβληματισμός από την άλλη είναι εκφράστηκε μάλιστα από την Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων μέσα στην εβδομάδα, λέγοντας ότι το σοκ πιθανότατα θα διαρκέσει περισσότερο από όσο αναμέναμε. Είναι μια πρώτη ανησυχητική εικόνα ότι ναι μεν κάποιοι κάνουν προβλέψεις ότι δεν θα έχουμε τη συνέχιση του πολέμου για πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά το πώς αυτό, το πότε θα έρθει για παράδειγμα η ομαλοποίηση στις αγορές, αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Και όσον αφορά αυτό, ενδέχεται να το δούμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, διότι βεβαίως η έναρξή του κατά τα μέσα Οκτωβρίου, η έναρξη της πώλησης, ανησυχεί για το πού θα βρεθεί η τιμή, για το αν θα είναι πολύ πάνω από τα περσινά επίπεδα. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει. Προβλέψεις για παράδειγμα για την πορεία του Brent κάνουν λόγο ανάλογος ποιον μελετητή μπορεί να διαβάσει κανείς. Το CNN έκανε κάποιες παρουσιάσεις την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρώντας ότι ναι μεν δεν υπάρχει... Η JP Morgan προβλέπει ότι θα υπάρξει σύντομα τέλος στον πόλεμο, αλλά η σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 87 δολάρια το βαρέλι. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να παραμείνει στα 89. Και άρα με αυτόν τον τρόπο να δούμε και αυξημένα η διατήρηση σε αυτά τα επίπεδα που βρισκόμαστε σήμερα και της αμόλυδης και του ντίζελ, το οποίο είναι πάνω από την αμόλυδη, σημαντικά πάνω αυτή τη στιγμή, είναι στα 2,361, όταν η μέση τιμή της αμόλυδης είναι 2,12. Και να δούμε λοιπόν αν θα παραμείνουν στα υψηλά επίπεδα και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
11: Και έχετε ευτυχώς ο ελληνικός ο καιρός της Ελλάδας, που ακόμα δεν χρειάζεται να έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Πάρα πολλοί λένε όμως ότι τι, η Κωνσταντίνη, η εμπειρία σου και όλων μας έχει δείξει ότι αν ακριβήνει το πετρέλαιο θέρμανσης και είναι απλησίαστο, τότε οποιαδήποτε άλλη μορφή που θα αξιοποιήσουμε, θα μπορούσαμε, θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε, ακόμα και καυσό και ξύλα δηλαδή, θα ανέβει, γιατί πάει ντόμινο η όλη η διαδικασία.
16: Να σου πω τα τρία σωσίβια που αναφέρονται κάποιοι μελετητές, όπως τα ανέφερε το CNN, που κρατούν την αγορά σε ανεκτά επίπεδα, όχι σε χαμηλά, σε ανεκτά επίπεδα, και δεν έχει εκτοξευθεί η τιμή σε κάποιες προβλέψεις που κάναν κάποιοι για 150 δολάρια το βαρέλι. Ο πρώτος είναι ότι έχουν δημιουργηθεί εναλλακτικές διαδρομές για μεταφορά πετρελαίου. Δηλαδή, καταφέρνουν τελικά οι πετρελοπαραγωγές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βενεζουέλα, η Βραζιλία, να βρουν τρόπους να διοχετεύσουν και η Σαουδική Αραβία, να διοχετεύσουν στην αγορά πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς. Ο δεύτερος είναι ότι κάποιες χώρες χρησιμοποιούν τα αποθέματά τους. Αυτό κάνει και η Αμερική και η Κίνα, που είναι χώρες μεγάλοι καταναλωτές, αλλά και άλλες χώρες. Ο τρίτος, και εκεί έρχεται αυτό που ανέφερες εσύ, είναι η πτώση της παγκόσμιας ζήτησης. Θεωρείται ότι έχει μειωθεί κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και αυτό διότι κάνουμε χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του ήλιου, του αέρα. Στην Ευρώπη είμαστε, κάνουμε πολύ τέτοια χρήση, αλλά έχουν μειωθεί και οι μαζικές μεταφορές, έχουν αυξηθεί η χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και όλα αυτά καταφέρνουν με κάποιον τέτοιο τρόπο να φέρουν μια ισορροπία στις αγορές. Μένει να δούμε αν αυτό που θα συνεχιστεί και το χειμώνα.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνος Δαυλός. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Μελισσών Απολών Αττικής, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky. Στη Μίνα Καραμήτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη.
17: Φτάσαμε από τα 72 δολάρια το βαρέλι, 110, οι εκτιμήσεις είναι για 120. Δυστυχώς δεν λένε να κάνουν πίσω στα δύο σημεία του πολέμου. Βλέπουμε στις δηληστηριακές τιμές στη χώρα μας μια καθημερινή συνεχόμενη άνοδο, εδώ και 10 μέρες. Αυτό λοιπόν έχει φέρει μια αύξηση από το 1,97 περίπου που ήταν η βενζίνη, στο 2,17 τις επόμενες μέρες. Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση περίπου 20 λεπτών. Αντίστοιχα στα 17 λεπτά είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Η επόμενη εβδομάδα θα μας βρει μια μικρή αύξηση συνέπεια των συνεχόμενων αυξήσεων στη δηληστηριακή τιμή τις προηγούμενες μέρες.
11: Και επίσης στην δημόσια τηλεόραση μίλησε η κυρία Μαρία Ζάγκα, είναι η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπόλων Αττικής.
18: Ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος εάν υποθετικά ξεκίνηγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης.
19: Πόσο θα ήταν?
18: 1,90.
19: Πέρυσι πόσο ήταν?
18: 1-10. Όχι, θα παρακαλέσουμε. Θα ζητήσουμε συνέργεια, δηλαδή να δοθεί επιδότηση πάλι. Έχουμε 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 στο πετρέλαιο. Αυτό θα συνεχιστεί και το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να δοθεί κάτι γενναίο.
11: Και στις αστυνομικές ειδήσεις, συγγνώμη κύριε Σικύρη, με τον Μιχάλη Τεζάρη, για ένα επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα στην Ανάβησο.
20: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Πράγματι, άγρια συμπλοκή με δύο τραυματίες σε beach bar στην Ανάβησο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Καλυβίων. Με ένα από αυτούς θα φέρει τραύμα από πιστόλι στο πόδι. Αρχικά, λοιπόν, η αστυνομία γύρω στις 5 και 4 ενημερώθηκε για συμβάν πυροβολισμού στο σημείο, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν άμεσα στο μπαρ, χωρίς να εντοπίζουν κάποιο άτομο εκεί, αλλά εντόπισαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Λίγα λεπτά αργότερα ενημερώθηκαν για δύο τραυματισμένα άτομα που είχαν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας. Εκεί εντόπισαν έναν 20χρονο Έλληνα με τραύμα από γυαλί στο πόδι και έναν άνδρα ηλικίας 41 ετών από το Πακιστάν με διαμπέρες τραύμα στη γάμπα από σφαίρα. Ο ιδιοκτήτης, τώρα που κλείθηκε για εξηγήσεις επιχείρησης, φαίνεται να έδωσε διαφορετικές εκδοχές για το αιματηρό περιστατικό, με τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας να εκτιμούν πως οι δύο τραυματίες ουσιαστικά ήταν τα παράπλευρα θύματα σε συμπλοκή μεταξύ αγνώστων για την ώρα δραστών. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να παίξει το υλικό από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι συμμετείχαν στην άγρια αυτή συμπλοκή.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Μιχάλη Σταζάρης με τις αστυνομικές ειδήσεις. Να προσθέσω εγώ και άλλη μία. 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υπανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Και με αυτή την είδηση πάμε στη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle.
21: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο απευθύνουν από το Νέο Δελχή οι χώρες των BRICS. Αντιδράσεις στο Λονδίνο για τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ περί επανένωσης της Ιρλανδίας. Αμφίροπη μάχη για την εξουσία στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την ώρα που η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και πάλι, η διεθνής διπλωματία επιχειρεί να αποτρέψει περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Νέα επίθεση καταγράφηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός και τον τραυματισμό τριών ατόμων. Παράλληλα, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με πυράβλους και ντρόνς εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας τραυματισμούς και ηλικές ζημιές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι χώρες των BRICS επιχείρησαν να εμφανιστούν ως παράγοντας σταθερότητας. Κατά τη σύνοδο κορυφής του στην Ινδία, τα 11 κράτη-μέλη με επικεφαλής Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική απίφθηναν κοινή έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση στη Μέση Ανατολή. Η παρέμβαση των BRICS αναδεικνύει την αυξανόμενη διπλωματική βαρύτητα του μπλοκ σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιρλανδία. Μεταξύ άλλων, είπε ότι θα ήθελε πολύ να δει την επανένωση της Ιρλανδίας, εκτιμώντας πως αργά ή γρήγορα αυτό θα συμβεί. Η υπόθεση της επανένωσης αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό, θρησκευτικό και κοινωνικό θέμα τόσο στην Ιρλανδία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Δυτική Γερμανία στρέφεται σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς περίπου 6,3 εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Η αναμέτρηση θεωρείται σημαντικό τεστ για τους πολιτικούς συσχετισμούς στη Δυτική Γερμανία, την ώρα που η εναλλακτική για τη Γερμανία διασφαλίζει δημοσκοπική πρωτιά εν ώψη των τοπικών εκλογών στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία την ερχόμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία διαγράφεται αμφίροπη μάχη μεταξύ του κυβερνητικού κεντροδεξιού συνασπισμού και της αντιπολίτευσης των σοσιαλδημοκρατών. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστενσον ηγείται σήμερα κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία στηρίζεται κοινοβουλευτικά στις ψήφους του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών. Μετά τις εκλογές, οι Σουηδοί Δημοκράτες ενδέχεται για πρώτη φορά να συμμετάσχουν απευθείας στην κυβέρνηση. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Το ντοκιμαντέρ Νάζα για τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα κέρδισε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Οι Ισραηλινοί δημιουργοί του επέκριναν κατά την τελετή βράβευσης τις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζουν την άσκηση πίεσης προς το Ισραήλ για τον τερματισμό της βίας στη Γάζα. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Στη Χιλή, περισσότεροι από 280 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την επέτειο του στρατιωτικού πραξικοπήματος του Αγκούστο Πινοσέτ. Φέτος, για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας το 1990, δεν πραγματοποιήθηκαν επίσημες εκδηλώσεις μνήμης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
11: Είναι το κυριακάτικο μαγκαζίνα του Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, και φυσικά έχει αθλητικά και έχει αρκετά και μεταδόσεις και αθλητικές ειδήσεις, και έχουμε και αρκετό, λοιπόν, Νίκο Σταματέλο.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Είχαμε το Μίλτο Τεντόγλου χθες το Ultimate Champions League στην Βουδαπέστη να παίρνει την πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Ένα εκατοστό πίσω άφησε τον αντιπαλό του. Κρατάμε ότι το ξέραμε ότι ήταν ο κορυφαίος. Ήρθε και μια επιβεβαίωση χθες από τον τεράστιο Μίλτο Τεντόγλου. Στο ποδόσφαιρο είχαμε τον Όφη μετά από 36 χρόνια να νικά στο Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό με 1-0. Στο άλλο μάτς που μετέδωσε τηλεόραση του Sky, Ηράκλης Ατρόμητος 1-1 με παράπονα από τους γηπεδούχους για την διαιτησία. Σήμερα έχουμε το πιο σημαντικό παιχνίδι, σίγουρα είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, 9:30. Παναθηναϊκός, Πανετολικός. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι ντέρμπι κορυφής.
11: Μάλιστα. Γιατί να ακούγεται περίεργο?
2: Για τον Πανετολικό. Με όλο το σεβασμό στην ομάδα του Αχρινίου. 9:30 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και έχουμε στις 4 παρατέταρτο μπάσκετ από την Κύπρο. Το τουρνουά που μεταδίδει πάλι τηλεόραση του Sky, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Και στις 6 ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη, επίσης ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
11: Πλουσιότατη, λοιπόν, η σημερινή μέρα και μεταδόσεις εδώ στην τηλεόραση του Sky. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
3: Επόμενος.
19: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
19: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
19: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Και ο καιρός, κυρίες και κύριοι, ο καιρός, να δούμε τι έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Η Λιάννα Κουτσόπη, μετεωρολόγος μας, είναι στο στούντιο. Μας έλεγε στες, εδώ δεν έχουμε δει ακόμα βροχή. Λίγη συννεφιά, αλλά μας ακούνε και οι άνθρωποι, υποθέτω, από τα βόρεια προάστια.
24: Σωστά, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε λίγες βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας, της Τηρεάς και της Πελοποννήσου. Στην Πελοπόννησο φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα, την περισσότερη βροχή, χωρίς βέβαια ακρότητες. Στην Αττική φαίνεται ότι μέχρι το απόγευμα, πράγματι ακόμα δεν έχουμε κάποια βροχή, μέχρι το απόγευμα ίσως έχουμε εξασθενημένες βροχοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια του νομού. Έχουμε όμως τοπικές νεφώσεις και πάλι όμως δεν περιμένουμε κάποια ακραία βροχή, θα είναι εξασθενημένα τα φαινόμενα. Και αύριο είναι η ίδια εικόνα, με κάποιες βροχοπτώσεις πιο ήπιες και πάλι στην Μακεδονία, τα Ορεινά, τη Βιωτία, τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ο υδράργυρος, αυτό είναι το σημαντικό, σημειώνει πτώση. Σήμερα δεν έχουμε ξεπεράσει τους 35 βαθμούς παρά μόνο στην Κρήτη, και αύριο φαίνεται ότι στην Αττική δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 29 βαθμούς, και το βράδυ πάλι τις πρώτες πρωινές ώρες θα είμαστε περίπου στους 20 βαθμούς.
11: Σε διακόπτω, γιατί κοιτάζω το κινητό μου, όπως είδες, γιατί αύριο έχουμε τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και ήθελα να δω τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Ιδανικές συνθήκες θα έχει και θερμοκρασία και καθόλου βροχή.
24: Ακριβώς. Αύριο λοιπόν δεν περιμένουμε βροχοπτώσεις στην Αττική. Αν έχουμε κάποια βροχόπτωση θα είναι πολύ ήπια και θα είναι μέχρι το μεσημέρι.
11: Και η θερμοκρασία, βλέπω ότι το βράδυ θα έχει 25 βαθμούς, 24.
24: Έτσι, πολύ σωστά. Θα έχει σημειώσει πολύ καλή καλή πτώση μέχρι και τους 21 βαθμούς στο κέντρο, έτσι αργά το βράδυ. Και την Τρίτη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, έτσι φαίνεται μια έντονη δραστηριότητα στην κεντρική Μεσόγειο. Θα επηρεάσει κυρίως την Πελοπόννησο, την Κρήτη, το νότιο Αιγαίο. Και έχουμε και βοριάδες 6 με 7 μποφόρ τοπικά, κυρίως την Τρίτη στο Αιγαίο.
0: Τελευταία ερώτηση και σύντομη απάντηση, και σου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι, δηλαδή με θερμοκρασίες, ας το πούμε, κανονικές, και πάνε τα 35 και τα 36.
24: Μέχρι και την Τετάρτη φαίνεται ότι έχουμε θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Την Πέμπτη μια μικρή άνοδος και φαίνεται ότι έχουμε και βροχοπτώσεις κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας. Δεν φαίνεται μετά από αυτή την εβδομάδα ότι θα ανέβει περαιτέρω η θερμοκρασία.
0: Ωραία.
24: Μόνο μια μικρή άνοδο, αλλά αυτό θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
24: Ιλιάνα.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 τελείωσε. Εμείς θα τα πούμε τηλεοπτικό στις 8 παρατέταρτο το βράδυ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
26: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
27: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου.
28: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
29: Νόβα 9.31.
30: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη Ζήμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
13: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
13: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τιμή. Στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
13: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή.

0: 4.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πρώτη λοιπόν μέρα για το Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής και θα τα λέμε μέχρι και τις 5 κάθε Παρασκευή. Εδώ επανήλθαμε. Χτύπησε λοιπόν το κουδούνι και για εμάς εδώ στο Nova 931 και για το Nova Report. Μέχρι και τις 5 λοιπόν ανασκόπηση νεότερα. Ξεκουραστήκαμε ένα μήνα και νομίζω ότι επανήλθαμε δρυμύτεροι και πιο δυνατοί, γιατί έχουμε νεότερα που θα τα λέμε όλο το χρόνο εδώ στο Nova Radio 931. www.novaradio.gr. Μου λείψε πάρα πολύ αυτό να το λέω, όπως και εσείς, γιατί μπορείτε και εκεί σε live streaming να μας ακούτε νύχθη μερών και καλά θα κάνετε. Σήμερα λοιπόν θέλω να πω κατευθείαν στο Zoom, θα έχουμε και τα νεότερα των ειδήσεων και για την πόλη μας αλλά και για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως κάνουμε κάθε φορά. Όπως επίσης θα έχουμε και κοντά μας την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, όπου θα μας πει για το κόστος των σχολικών ειδών, γιατί η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και μαζί της όμως επιστρέφει, πολύ καλά γνωρίζουμε εμείς οι γονείς, και ένας προβληματισμός που αφορά χιλιάδες οικογένειες, δηλαδή το κόστος των σχολικών ειδών. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, σχολικά βοηθήματα για τα μεγαλύτερα παιδιά και όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά που θα πρέπει λοιπόν να τα έχουν από την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί στις τσάντες τους, οι οποίες λοιπόν και

Κάποιοι μαθητές, ξέρω, προμηθεύτηκαν ήδη τα σχολικά βιβλία, κάποιοι άλλοι δεν τα προμηθεύτηκαν, περιμένουν την Δευτέρα να δοθούν εξ ολοκλήρου όλος αυτός ο εξοπλισμός έτσι, για την μάθηση, για όλο αυτό το χρόνο, για να μάθουν το κάτι παραπάνω. Βέβαια, με τα κενά, τα προβλήματα και όλα αυτά στην παιδεία δεν σταματούν ποτέ και όλα αυτά θα τα δούμε εν καιρό στην εκπομπή μας εδώ στο Nova Report. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Nova Radio 931 και νομίζω θα περάσουμε και καλά, γιατί μόνο ειδήσεις δεν θα έχουμε, θα έχουμε και πολύ ωραία πράγματα να λέμε και να περάσουμε ακόμη ένα μεσημέρι από εδώ και πέρα εδώ στο Nova Radio 931 και παρέα με τον Γιώργο Κουτσουρλή.

Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν τις κυριότερες ειδήσεις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η επιστροφή μαθητών και δράσεις οδικής ασφάλειας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αστυνομικοί της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιούν ενημερωτική δράση έξω από δημοτικά σχολεία με διανομή υλικού σε μαθητές και γονείς για την ασφαλή μετακίνηση. Στις τελευταίες ανακοινώσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιλαμβάνονται συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών, καθώς και υπόθεση καλλιέργειας και κατοχής ναρκωτικών στην περιοχή της Κομωτινής. Στον Εύρο τώρα, κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιούν περιοδίες σε Δίκαια, Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή και Αλεξανδρούπολη, με βασικά θέματα το δημογραφικό και την ανάπτυξη του νομού. Στην περιφέρεια παραμένει στο προσκήνιο η ανάγκη αντιπλημμυρικής προστασίας με αναφορές σε νέα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης στον Εύρο και στην περιοχή του Άρδα. Στην οικονομία τώρα, στα θέματα που απασχολούν στην περιοχή περιλαμβάνονται οι τιμές πετρελαίου, το κόστος θέρμανσης και τα μέτρα στήριξης, ενώ παραμένει επίκαιρη η συζήτηση για την ανάπτυξη και τις ανάγκες της Θράκης. Στην Αλεξανδρούπολη τώρα, στις πρόσφατες τοπικές ειδήσεις, καταγράφεται η υπόθεση τριών συλλήψεων για παράνομη αλεία αχινών στην Αλεξανδρούπολη. Αυτές ήταν λοιπόν και οι ειδήσεις για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και σιγά σιγά θα ξετυλίξουμε το κουβάρι για τα περαιτέρω και πιο συγκεκριμένα να πούμε για τις ειδήσεις που ακολουθούν.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
5: Μιλήσαμε λοιπόν για επιστροφή στα σχολεία και αυτό λοιπόν το οποίο ούτως ή άλλως προβληματίζει γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς είναι για την οργάνωση αυτής της εκπαιδευτικής έτσι χρονιάς για το 26-27 που ξεκίνησε ήδη με τη συμμετοχή 1,27 εκατομμυρίων μαθητών και 146.000 μόνιμων εκπαιδευτικών σε 13.000 σχολικές μονάδες. Το δημογραφικό πρόβλημα επιβάλλει τη συγχώνευση, υποβάθμιση ή κατάργηση εκατοντάδων σχολικών μονάδων, ενώ παράλληλα ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Υπουργείο προχωρά σε πάνω από 5.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και στοχεύει στην πρόσληψη περίπου 30.000 αναπληρωτών για την κάλυψη των αναγκών από την πρώτη ημέρα. Εισάγεται για πρώτη φορά το Διεθνές Απολυτήριο σε 11 δημόσια ελίκια, ενώ εφαρμόζεται ο θεσμός του Πολλαπλού Βιβλίου με 440 νέα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία. Προγραμματίζονται μάλιστα ανακαινήσεις σε 670 σχολικές μονάδες, αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων για τον εξυγχρονισμό των υποδομών σε όλη τη χώρα.

0: έχει αλλάξει η ρήτα.
1: Πάμε τώρα να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις στην Ελλάδα. Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων ενώ αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις. Η νεκροψία δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου και οι έρευνες συνεχίζονται. Πολιτική αντιπαράθεση στο επίκεντρο βρίσκονται οι οικονομικές εξαγγελίες και οι προτάσεις των κομμάτων, με έντονη αντιπαράθεση γύρω από το κόστος των μέτρων και την αξιοπιστία των υπολογισμών τους. Πρώτο κουδούνι στα σχολεία άνοιξαν με τον καθιερωμένο αγιασμό. Από τη Δευτέρα ξεκινούν τα μαθήματα, ενώ παραμένουν στην επικαιρότητα οι προσλήψεις αναπληρωτών, η επάρκεια βιβλίων και τα ζητήματα στέγασης εκπαιδευτικών. Φωτιά στο Μακρόπουλο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για φωτιά στην περιοχή του Μακρόπουλου. Η εξέλιξη και η επέκταση του περιστατικού παραμένουν υπό παρακολούθηση. Στη Θεσσαλονίκη τώρα στο επίκεντρο βρίσκεται σοβαρό τροχείο μετά την πρόσκρουση λεωφορείου σε στάση με τις συνθήκες του περιστατικού να διευρύνονται. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς η Τροχέα Αττικής πραγματοποιεί ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Υπόθεση Κασιδιάρη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ηλίας Κασιδιάρης αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 15 Σεπτεμβρίου και έχει προαναγγείλει συνέντευξη τύπου με αναφορές και σε πιθανή πολιτική επιστροφή. Τραγωδία στη Μεσσηνία. 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του στο αμπελόφυτο του Δήμου Πύλου Νέστορος. Αυτές ήταν λοιπόν και οι κυριότερες ειδήσεις της Ελλάδας μέχρι και αυτή την ώρα. Παραμένετε εδώ στο Nova Radio και στο Nova Report μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουρλής και νομίζω έτσι σιγά σιγά κλείνουμε και ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο με την έναρξη της περίοδου των σχολείων. Είμαστε και εμείς εδώ, πήραμε την τσάντα μας και ήρθαμε και να σας κρατήσουμε παρέα μέχρι και τις 5 όπως και κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3 η ώρα ακριβώς. www.novaradio.gr, γιατί και στα social media, Facebook, Instagram και TikTok μας ακολουθείς και παρακολουθείς Nova Radio 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται πάντοτε.
2: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ, γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
5: Νόβα 931.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
13: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
14: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410 74 790.
16: Αυτό το καλοκαίρι
5: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
16: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
16: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
17: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
18: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
19: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων. Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
20: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
21: Στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε, μιας και ακούσαμε και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Nova Report. Μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουλής θα σας κάνει παρέα και έχουμε κάνει και την ανασκόπησή μας και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένα θέμα το οποίο προβληματίζει τόσο πολύ τα τελευταία 24 ώρα είναι η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και βέβαια κάθε στιγμή έχουμε νέες εξελίξεις και αποκαλύψεις. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι αυτό το ζήτημα θα διαρκέσει πάρα πολύ καιρό μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη για το τι τελικά έγινε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα και νομίζω ότι η μέρα που αρχίζουν τα σχολεία και υιοθετώ αυτή την έκφραση ότι αρχίζουν τα σχολεία και αρχίζουν όλες αυτές οι υποχρεώσεις και οι οικονομικές. Πέρα από τα σχολικά ήδη έχουμε και τις γλώσσες, τις ξένες γλώσσες που θα πρέπει κάποια παιδιά να ξεκινήσουν, άλλα έξοδα και εκεί, αλλά βέβαια έχουμε και τις αγαπημένες δραστηριότητες οι οποίες επιλέγουν οι μικροί μας φίλοι για να μπορέσουν έτσι να ξεδώσουν που λέμε μέχρι όλο αυτό το χρόνο που παράλληλα με τα μαθήματα, τα καινούργια μαθήματα, γιατί κάθε χρόνος είναι και ένας καινούριος χρόνος, εκπαίδευση, μάθηση και παιδεία, οπότε εκεί αρχίζουν τέλος πάντων και επιλέγουν το τι μέλη γενέστε και τι θέλουν να κάνουν έτσι στον ελεύθερό τους χρόνο. Αλλά πολλές φορές, όπως είπαμε, και ότι δεν θέλουμε τίποτα να κάνουμε και να βαριόμαστε, είναι μέσα στο πρόγραμμα, μικροί μου φίλοι. Μην ανησυχείτε. Οι γονείς να τα ακούμε λίγο παραπάνω. Όπως λένε και πάρα πολλοί οι ειδικοί, οι οποίοι στα social media πολλές φορές επισημαίνουν ότι και να θέλουν να καθίσουν στο σπίτι τα παιδιά, καλό είναι και αυτό κάποιες φορές και να μην τα πιέζουμε για κάτι παραπάνω. Έχουμε πει λοιπόν για τα σχολικά είδη και από τα τετράδια και τα μολύβια μέχρι την τσάντα και την κασετίνα, η επιστροφή στα θρανία έχει και φέτος το δικό της κόστος. Πόσο βαθιά λοιπόν πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι γονείς και πώς αντιμετωπίζουν τις αυξημένες ανάγκες. Ώρα λοιπόν για το πρώτο κουδούνι και όχι το πρώτο χέρι στην τσέπη, και βαθιά στην τσέπη νομίζω θα πρέπει να βάλουν οι γονείς και φέτος, μιας και όλα ανεβαίνουν σε τιμές, οπότε και στα σχολικά είδη. Τετράδια, μολύβια, στυλό, κασετίνες. Πήρατε λοιπόν και την λίστα στα σχολεία σας και αν έχετε 1, 2, 3, 4, 5, 6 παιδιά, νομίζω ότι εκεί θα είναι ακόμα πιο δύσκολα και θα βάλεις στην τσέπη πιο βαθιά το χέρι, γονέα αγαπημένε, γιατί αναγκαστικά θα πρέπει λοιπόν και εκείνα να προμηθευτούν, γιατί από Δευτέρα κανονικά όλα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, εδώ θα σας τα έχω όλα. Λίγο θα πούμε για την μία έρευνα η οποία πρώτα έχει γίνει για τα σχολικά είδη. Παραμένετε συντονισμένοι και επανέρχομαι δρυμύτερος με αυτό το θέμα, το οποίο και όλους εμάς τους γονείς.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
2: Και μιας λοιπόν που λέγαμε για τα σχολικά είδη τα οποία μετά από το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα θα μιλήσουμε για τις πιο εκτενέστερα για τις τιμές για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην αγορά με την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ γιατί θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέρουσες έτσι απόψεις όσον αφορά για, για τα σχολικά είδη και το κόστος τους. Τώρα λοιπόν τι σημαίνει, οι τιμές παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση. Μία σχολική τσάντα μπορεί να ξεκινά περίπου από τα 15 ευρώ και φτάνει και να ξεπερνά τα 70 και 100 ευρώ, βέβαια ανάλογα με το brand, την εταιρεία, το σχέδιο και τον τύπο της. Σε καταστήματα της αγοράς, για παράδειγμα, βρίσκονται τσάντες πλάτης γύρω στα 25 έως και 30 ευρώ, ενώ επώνυμες επιλογές μπορεί να κοστίζουν και 70 ευρώ και πάνω. Τώρα, με τον τιμοκατάλογο της φετινής σχολικής λίστας, ενδεικτικά έχουμε ότι υπάρχουν κάποιες περαιτέρω αυξήσεις, αλλά στις 31 Αυγούστου το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, η οποία περιλαμβάνει και σχολικά είδη. Συγκεκριμένα τώρα 405 κωδικοί σχολικών ειδών εντάσσονται στην πρωτοβουλία με μειώσεις τιμών από 5% έως και 36%. Την ίδια στιγμή μάλιστα η εικόνα των τελευταίων ετών εξακολουθεί να βαραίνει την τσέπη των οικογενειών. Τα βασικά είδη μπορεί να εμφανίζουν φέτος σταθερότητα, όμως η τελική δαπάνη δεν καθορίζεται από ένα μόνο προϊόν. Είναι το άθροισμα δεκάδων μικρών αγορών που γίνονται μέσα σε λίγες ημέρες. Και εκεί βρίσκεται για πολλούς γονείς το πραγματικό λοιπόν πρόβλημα. Όχι τόσο η τιμή ενός τετραδίου ή ενός στυλό ή μολυβιού, αλλά ο λογαριασμός που προκύπτει όταν η σχολική λίστα συμπληρωθεί ολόκληρη, κατά πόσο λοιπόν αναπαιδεί θα είναι τα σχολικά είδη, κατά πόσο είναι το budget. Οπότε όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε πολύ πολύ λίγο, παραμένετε συντονισμένοι. Εγώ όμως τώρα θέλω να γυρίσω μια γρήγορη σελίδα και να πούμε ότι βλέπουμε ότι παρότι είμαστε στα μέσα του Σεπτεμβρίου και δεν το πιστεύουμε ακόμα ότι φτάσαμε στα μέσα του Σεπτεμβρίου, βλέπετε πολύ καλά ότι ο καιρός πολύ ζεστός επικρατεί, με κάποιες τώρα διακυμάνσεις τα πρωινά αλλά και τα βράδια μας να είναι λίγο πιο ψυχρά. Και εκεί λοιπόν είναι που λέμε ότι την πατάμε στην υγεία μας, γιατί σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχουμε και κάποια μικρή άνοδο, όχι έξαρση αλλά μικρή άνοδο από γρήπη, από κάποιο έτσι λίγο να μας ενοχλεί ο λαιμός, λίγο η μύτη, λίγο από όλα έχουμε. Οπότε και με την έναρξη των σχολείων πάντοτε οι γονείς έχουν αυτό το ερωτηματικό, μην αρχίσουμε με αρρώστιες, με γρήπες και με όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά είναι στο πρόγραμμα, αρκεί να είναι πάντοτε περαστικά.
3: Να με στα σύνορα.

Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πάμε και στο επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς παραμένετε εδώ στο Nova Radio 931. Γιατί λοιπόν έχουμε πάρα πολύ όμορφες ειδήσεις αλλά και συνεντεύξεις. Όμως πριν πάμε στο επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θέλω λίγο να σας δώσω έτσι λίγο ότι από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε αργότερα μεταξύ μας εμείς εδώ τώρα, γιατί δεν θυμόμαστε απολύτως τίποτα από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Δεν είχατε αυτό το ερώτημα? Εγώ νομίζω πολλές φορές το έχω διερωτηθεί, γιατί δεν θυμάμαι εκείνο το άλλο που μου λένε οι γονείς μου. Νομίζω ότι τώρα θα έχουμε τις απαντήσεις, γιατί η επιστήμη λοιπόν έρχεται και μας δίνει πάρα πολλές απαντήσεις. Παραμένετε εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931 και σας έχω όλες τις λύσεις σε όλα τα ερωτήματα, τις απαντήσεις. Και δεν ξεχνάμε ότι επανέρχομαι δρυμύτερος με την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, για να αναλύσουμε και να πούμε πολύ σημαντικές παραμέτρους που αφορούν, τι άλλο, τα σχολικά είδη, τα οποία ζούμε και να πούμε πολύ σημαντικές παραμέτρους που αφορούν, τι άλλο, τα σχολικά είδη.

0: Nova 931.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από το επόμενο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Nova Radio 931 και στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουλής και θα τα λέμε μέχρι και τις 5 με τα νεότερα τα οποία αφορούν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο είπαμε σήμερα ανησυχεί, προβληματίζει όπως και κάθε χρόνο. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη όπως είπαμε, σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια πιέζει το οικογενειακό εισόδημα, οι γονείς αναζητούν τρόπους να κάνουν τις απαραίτητες αγορές χωρίς περιττές επιβαρύνσεις. Πόσο λοιπόν έχει αυξηθεί το κόστος της σχολικής χρονιάς, πού πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους οι καταναλωτές και τι συμβουλές μπορεί να βοηθήσουν τις οικογένειες να εξοικονομήσουν χρήματα,

0: Για όλα αυτά λοιπόν συζητάμε με την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την οποία ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία της στο Nova Report. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και από μένα, από την Αθήνα.
0: Λοιπόν, κυρία Καλαποθαράκου, θέλω να μπω κατευθείαν που λέμε στο Zoom και στο κυρίως θέμα, γιατί προβληματίζει πάρα πολύ τους γονείς το πόσο ακριβότερη είναι φέτος η επιστροφή στο σχολείο για μια οικογένεια.
1: Ναι, διότι ακριβώς η ακρίβεια συνεχίζει να είναι το μείζον κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και ιδίως τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις δευτερευόντως. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς που ξεκίνησε σήμερα, χτύπησαν τα κουδούνια στα σχολεία με τον αγιασμό κλπ. Οι γονείς προσπαθούν να προετοιμαστούν ή έχουν προετοιμαστεί ώστε να αγοράσουν τα απαραίτητα για τα παιδιά τους, που είναι ένα σημαντικό κόστος για την οικογένεια, το ξεκίνημα του Σεπτέμβρη και της νέας σχολικής χρονιάς. Εμείς ως ΕΚΠΙΖΟ δεν έχουμε πραγματοποιήσει κάποια έρευνα, αλλά λαμβάνουμε τις εκκλήσεις των καταναλωτών, τις καταγγελίες των καταναλωτών καθημερινά και την απόγνωσή τους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν με αξιοπρέπεια συχνά σε αυτά τα οποία απαιτούνται προκειμένου να έχουν ένα καλό επίπεδο ζωής τα παιδιά τους, τα παιδιά μας. Έτσι, για ένα πρωτάκι διαπιστώνουμε ότι στην πρώτη δημοτικού δηλαδή υπάρχει ένα κόστος από 120 έως 150 ευρώ για το παιδί, όπου σημαίνει μια καινούργια σάκα ασφαλώς, κασετίνα και ο κατάλογος, ο πρώτος κατάλογος που δίνει το σχολείο προκειμένου να προμηθευτούν την γραφική ύλη που απαιτείται. Από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή πολλοί γονείς εργάζονται, πρέπει να δουν και μια δεύτερη τσάντα ισοθερμική ίσως που θα προμηθεύεται το παιδί, θα βάζουν στο παιδί το κολατσιό του και το μεσημεριανό του, δεδομένου ότι το παγουράκι του, ότι θα μένει στο σχολείο μέχρι τις 3.30-4 η ώρα στην καλή περίπτωση και θα το παραλαμβάνουν οι γονείς, διότι ακριβώς εργάζονται, και επιπρόσθετα ασφαλώς ξεκινούν και μια σειρά δραστηριότητες που κάνουν τα παιδιά, εξωσχολικές δραστηριότητες, είτε είναι κολύμπι, είτε είναι κάποια αθλητική δραστηριότητα, είναι ξένη γλώσσα κλπ. Άρα το κόστος είναι το μηνιαίο κόστος, πέρα από το αρχικό κόστος που καλείται να διαθέσει μια οικογένεια για ένα, δύο ή και πολύ περισσότερο για τρία παιδιά, είναι και το μηνιαίο κόστος που επιβαρύνεται η οικογένεια ακριβώς για κάποια ή κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες.
0: Σήμερα πήραν οι γονείς και την λίστα για να αγοράσουν τα σχολικά είδη που πρέπει να έχουν τα παιδιά. Μια οικογένεια βέβαια μπορεί να μην έχει ένα παιδί, να έχει δύο, τρία και τέσσερα. Εκεί λοιπόν το κόστος επιβαρύνει και θα πρέπει ο γονέας να βάλει ακόμα πιο βαθιά την τσέπη του. Βλέπετε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, πάρα πολλοί γονείς είναι αυτοί οι οποίοι αξιοποιούν και τα περσινά σχολικά είδη που έχουν απομείνει.
1: Ασφαλώς, και μία από τις δικές μας έτσι προτροπές είναι να αξιοποιούν τα σχολικά, αυτά τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν λίγο χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη χρονιά, όπως η σάκα ας πούμε. Εφόσον η σάκα είναι σε καλή κατάσταση, ασφαλώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί, να αναπτυχθεί αυτή η κουλτούρα και σε εμάς τους Έλληνες καταναλωτές, και βέβαια αποκτάται, αλλά αντίστροφα, δηλαδή λόγω ανέχειας. Δεν θα πρέπει αυτό να μας προβληματίζει και εμείς αυτό το προτείνουμε, το προτείναμε εδώ και 20 χρόνια στις οδηγίες που δίνουμε στους καταναλωτές, ότι πρέπει να επαναχρησιμοποιούμε τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να πείθουμε τα παιδιά μας ότι θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, καθώς και μολύβια, στυλό, γόμες, μπογιές και ό,τι άλλο, τετράδια που έχουν χρησιμοποιηθεί λίγο, να χρησιμοποιηθούν φυσικά και για να εξοικονομήσουμε κάποιο οικονομικό κόστος, κάποιο όφελος οικονομικό, αλλά και είναι και η προτροπή μας ως αρχές, ως αξίες που πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Δηλαδή, μια λελογισμένη κατανάλωση και επαναχρησιμοποίηση, ασφαλώς, που έχει γίνει και λίγο της μόδας τα τελευταία χρόνια, αλλά βλέπουμε στις χώρες τις ευρωπαϊκές αυτό είναι πλέον καθεστώς, η επαναχρησιμοποίηση πραγμάτων ή από δεύτερο χέρι ή και ήδη να τα επαναχρησιμοποιούμε εφόσον βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
0: Mm-hmm. Τώρα, τι θα πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές όταν συγκρίνουν τιμές σε βιβλιοπωλεία, αλυσίδες καταστημάτων και ηλεκτρονικά καταστήματα?
1: Κοιτάξτε, η έρευνα αγοράς είναι κάτι το οποίο οι ενός καταναλωτών και οι εκπιζώ προτείνουμε, διότι με δεδομένο ότι λειτουργούμε σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς, το ίδιο προϊόν μπορεί να το βρει ο καταναλωτής πολύ ακριβότερο ή πολύ φθηνότερο σε γειτονικό κατάστημα. Έτσι λοιπόν, με τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι πολύ εύκολο ο καταναλωτής να πραγματοποιήσει έρευνα αγοράς από τον καναπέ του σπιτιού του ή από το γραφείο του και συνεπώς να συγκρίνει όχι μόνο τιμή αλλά και ποιότητα στα προϊόντα τα οποία θέλει να προμηθευτεί, τη σχολική ύλη που θέλει να προμηθευτεί, ώστε να εξοικονομήσει κάποια χρήματα από αυτή την έρευνα αγοράς και τη σύγκριση τιμών. Και πρέπει να πούμε ότι με αφορμή και το νέο μέτρο το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία για την μείωση τιμών, έχουν ενταχθεί 3 μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη χαρακτηρίζεται, έχουν ενταχθεί 3 αλυσίδες με παιδικά παιχνίδια και σχολικά είδη, όπου υποτίθεται, δεν το έχουμε διερευνήσει, υπάρχουν και μειωμένες τιμές σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων. Πρέπει να εξαντλεί ο καταναλωτής τα περιθώρια της σύγκρισης τιμών, ώστε να προμηθεύεται στο καλάθι του, έστω εξοικονομώντας κάποια λίγα ευρώ, προϊόντα της ίδιας βέβαια κατηγορίας, κατά τη φθηνότερα. Αν εξοικονομήσει έστω και λίγα ευρώ, είναι προς όφελός του ασφαλώς. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται χρόνο και χρειάζονται και γνώσεις εξοικείωσης στην πραγματικότητα με την σύγχρονη τεχνολογία. Θεωρώ ότι τα νέα ζευγάρια που έχουν παιδιά στο σχολείο και στο δημοτικό, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν αυτή την δυνατότητα, δηλαδή είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογία και συνεπώς πρέπει να την χρησιμοποιούν και να την αξιοποιούν υπέρ τους. Και μάλιστα να πούμε και τούτο με βάση το πόσο κάνει, mm-hmm. που είναι το εργαλείο σύγκρισης τιμών που παρέχει πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μπορεί εύκολα ο καταναλωτής να θέσει στο καλάθι του 15-20 προϊόντα που θέλει να προμηθευτεί, σχολικά είδη δηλαδή, και να συγκρίνει μεταξύ των καταστημάτων που έχουν ενταχθεί σε αυτή την πλατφόρμα, να συγκρίνει συνολικά από ποιο κατάστημα σχολικών ειδών να τα αγοράσει, διότι ακριβώς φαίνεται η συνολική τιμή που πρέπει να καταβάλει για το συγκεκριμένο καλάθι αυτών των προϊόντων. Είναι κάτι που ενδεχομένως mm-hmm. φανεί χρήσιμο για τον καταναλωτή και πρέπει να αποκτήσουμε οι Έλληνες καταναλωτές κουλτούρα ελέγχου της αγοράς, να εκπαιδευτούμε σε αυτό και όχι μόνο σε αυτό, στον έλεγχο της αγοράς, αλλά και σε προϊόντα τα οποία είναι και ποιοτικά και ανθεκτικά, ώστε να φανούμε κερδισμένοι σε μια προοπτική. Αν πάρουμε δηλαδή μια σάκα που έχει 35 ευρώ αντί 55, εφόσον βέβαια μπορούμε να διαθέσουμε τα 55 ευρώ, ενδεχομένως την έχουμε και του χρόνου και άρα θα κάνουμε απόσβεση. Δηλαδή θέλει μια και από εμάς τους καταναλωτές μια μεγαλύτερη, θα έλεγα, προσοχή, μια μεγαλύτερη ενημέρωση, αλλά και σύγκριση και ενασχόληση με το θέμα αυτό, μιας και επικεντρωνόμαστε στα σχολικά είδη.
0: Μιλήσατε πριν και για αυτό το μέτρο το οποίο έχει λάβει, έχει κοινοποιηθεί από την πολιτεία όσον αφορά για τη μείωση τιμών από τέλος Αυγούστου. Τώρα όμως ποιος άλλος θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος της πολιτείας έτσι ώστε να υπάρχει και ενίσχυση περαιτέρω όσον αφορά για την τσέπη των γονέων, για τα σχολικά είδη? Διαθέτει κάποιες προτάσεις από την πλευρά της ΕΚΠΗΖΟ για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, μιας και κάθε χρόνο είναι το σίγουρο ότι τα σχολικά είδη είναι απαραίτητα και αναγκαία για κάθε παιδί?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό το νέο μέτρο δεν βλέπουμε, δεν είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε μάλλον συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα ωφελήσει ιδιαίτερα τους καταναλωτές, διότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία έχει κάποια διάρκεια, είναι προσωρινό ως μέτρο και είναι και εθελοντικό. Είναι μια εθελοντική συμφωνία μεταξύ ορισμένων αλυσίδων κλπ. Για το να σας απαντήσω τώρα με αυτό που μου είπατε. Με δεδομένο ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους νέους γονείς. Τα παιδιά έχουν δοθεί κάποια κίνητρα βέβαια, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό, θα έλεγα. Θα πρέπει να δοθούν κάποια ενίσχυση στους γονείς, διότι ένα βάουτσερ, παράδειγμα, θα μπορούσε να δοθεί για κάθε παιδί 150 ευρώ, 200 ευρώ, 100 ευρώ για το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Θα ήταν μια ανακούφιση για τους γονείς που έχουν παιδιά στην πρωτοβάθμια και κυρίως στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένου και του νηπιαγωγείου φυσικά. Άρα δηλαδή κάποια μέτρα ενίσχυσης για τις νέες οικογένειες, ενώ για τις οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά, θα έπρεπε να δει η πολιτεία προκειμένου να τους παρέχει μια μεγαλύτερη οικονομική ανακούφιση, διότι κακά τα ψέματα οι οικογένειες με ένα, δύο ή πολύ περισσότερο και με τρία παιδιά, δεν μιλούμε για πολυτεκνούς, εκεί πια το πρόβλημα είναι τεράστιο, θα έπρεπε να λαμβάνουν κάποια ενίσχυση προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, όχι των παιδιών, της κοινωνίας μας. Έτσι.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, κυρία Καλαποθαράκου, θέλω να μας πείτε από την πλευρά σας ως πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ για κάποιες τρεις ή δύο πρακτικές συμβουλές προς τους γονείς ως προς την αγορά των σχολικών ειδών, γιατί πολύ καλά γνωρίζουμε ότι μιλήσατε και για την ασφάλεια όσον αφορά για ποιότητα. Βέβαια, πολλοί γονείς οδηγούμαστε στην πιο οικονομική λύση, γιατί όταν υπάρχει στην οικογένεια πάνω από ένα μέλος, ένα, δύο, τρία ή τέσσερα παιδιά, όπως είπα στον πρόλογό μας, καταλαβαίνετε ότι οι γονείς δικαιολογημένα θα οδηγηθούν σε πολύ οικονομικές λύσεις, έτσι δεν είναι? Αλλά βέβαια τίθεται και, βέβαια, και για την ασφάλεια των παιδιών, γιατί κάποια δεν είναι και τόσο ασφαλή σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες για σχολικά είδη.
1: Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι. Σε αυτό βέβαια το θέμα της ασφάλειας έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η πολιτεία, διότι τα προϊόντα πρωτίστως θα πρέπει να είναι ασφαλή που κυκλοφορούν και πολύ περισσότερα αυτά που απευθύνονται σε παιδιά, είτε είναι σχολικά είδη είτε είναι παιχνίδια. Και υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί ευρωπαϊκοί που έχουν ενσωματωθεί και στη χώρα μας, οδηγίες ευρωπαϊκές κλπ. Το θέμα είναι πόσο τηρούνται αυτά. Άρα δηλαδή το θέμα της ασφάλειας είναι κομβικό και κρίσιμο. Από εκεί και πέρα βέβαια και εμείς οι καταναλωτές το φθηνό παζάρι το τρώνε σκύλι, λένε. Δεν θα πρέπει να κατευθυνόμαστε σε προϊόντα τα οποία είναι φθηνά ή μας δημιουργούν υποψίες ότι τόσο φθηνό προϊόν ενδεχομένως δεν είναι και κατάλληλο στη χρήση, είτε γιατί έχει χρωστικές ουσίες, αν είναι με χρώματα, αν είναι, ή ότι ενδεχομένως υπάρξει και κίνδυνος για την ασφάλεια του παιδιού, για την υγεία και την ασφαλειά του. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ποιότητα των προϊόντων που επιλέγουμε, ούτως ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις της ασφάλειας, και βέβαια εάν διαπιστώσουμε το παραμικρό θα πρέπει αμέσως να καταγγέλουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες και στους αρμόδιους ελεκτικούς μηχανισμούς, προκειμένου να επιλαμβάνεται η πολιτεία και να τιμωρεί αυτούς οι οποίοι σε βάρος της υγείας ή της τσέπης μας κυκλοφορούν προϊόντα τα οποία δεν είναι ασφαλή. Άρα δηλαδή το θέμα του ελέγχου της αγοράς, της ποιότητας των προϊόντων που πρέπει να επιλέγουμε και της ασφάλειας είναι τρία κομβικά σημεία που ο καταναλωτής θα πρέπει να ελέγχει, και στην περίπτωση που διαπιστώνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα αμέσως να καταγγέλει. Και σε αυτό η ΕΚΠΙΖΟ έχει 50 υποδείγματα καταγγελίας στην ιστοσελίδα της www.ekpizo.gr, που μπορεί εύκολα ο καταναλωτής να συμπληρώσει και να στείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι αυτό που ξεκίνησα να λέω κάποια στιγμή, ότι ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι και κερδισμένος καταναλωτής. Άρα η γνώση είναι δύναμη. Συνεπώς οι καταναλωτές θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, να είμαστε γνώστες των ζητημάτων, των θεμάτων που εμείς, των προϊόντων που θέλουμε να αγοράσουμε, διερευνώντας τα προϊόντα τα οποία θα βάλουμε στο καλάθι μας, και βεβαίως να καταγγέλουμε.
0: Κυρία Καταποθαράκου, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές. Η σχολική χρονιά θα πρέπει να ξεκινά με χαμόγελα και όχι με άγχος για το οικογενειακό εισόδημα, που σίγουρα ξεκινά και με άγχος για τους ίδιους τους γονείς. Και βέβαια, συνοψίζοντας, να επισημάνουμε ότι ο ρόλος της πολιτείας θα πρέπει να συνδράμει κάθε χρόνο, και νομίζω να είναι μια πάγια συνδρομή ετήσια, έτσι ώστε να βοηθούνται όλες οι οικογένειες.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε, και θα τα ξαναπούμε σύντομα εδώ στο Nova Report. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3. Στο Nova 931 News Today.

0: Πρώτες μεταδόσεις πάντοτε εδώ στο Nova Radio 931. Πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και βέβαια επανερχόμαστε εδώ δρυμύτεροι στο Nova Report και στο Nova Radio 931 μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουρλής. Πάμε για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι τα υπόλοιπα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Nova 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: γίνεται.
1: Εδώ είμαστε στο Nova Radio 931 και στο Nova Report. Και το τελευταίο ημίωρο λοιπόν μας έχει μείνει εδώ για την πρώτη μας εκπομπή στο Nova Report. www.novaradio.gr, μας ακούς και εκεί και στα social media, στο Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931. Εκεί θα μας βρίσκεις και θα μας παρακολουθείς και όλες οι συνεντεύξεις ανεβαίνουν στο www.novaradio.gr. Ενημερωτικό ραδιόφωνο, γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία πάντοτε εδώ γίνονται ένα. Σας είχα αφήσει πριν περίπου μια ώρα να πω με ένα θέμα το οποίο το αναζητούσα και εγώ, είχα τις απορίες μου. Λοιπόν, επειδή έκανα μια έρευνα σε αυτό το ερώτημά μου, ήρθαν και οι απαντήσεις από την επιστήμη. Σήμερα λοιπόν έμαθα γιατί δεν θυμόμαστε απολύτως τίποτα από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Αν προσπαθήσετε να ανακαλύψετε την αρχαιότερη ανάμνηση της ζωής σας, το πιο πιθανό είναι να μεταφερθείτε γύρω στην ηλικία των 3 ή 4 ετών. Όλα όσα συνέβησαν πριν από αυτό το ορόσημο, τα πρώτα μας βήματα, οι πρώτες λέξεις στα γενέθλιά μας ως βρέφη, φαίνεται να έχουν διαγραφεί ολοσχερώς. Το καθολικό αυτό φαινόμενο ονομάζεται στην ψυχολογία και την νευροεπιστήμη παιδική αμνησία και για δεκαετίες αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα ενίγματα του ανθρώπινου μυαλού. Για πολλά χρόνια τώρα η επικρατούσα θεωρία υποστήριζε ότι τα μωρά απλώς δεν διαθέτουν την εγκεφαλική ετοιμότητα να σχηματίσουν αναμνήσεις. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη απέδειξε ότι αυτό είναι μύθος. Τα βρέφη θυμούνται πρόσωπα, φωνές και συνήθειες. Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι γιατί δεν δημιουργούμε αναμνήσεις τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, αλλά γιατί τις χάνουμε στην πορεία. Τώρα λοιπόν έρχεται η απάντηση. Η βασική απάντηση βρίσκεται σε μια διαδικασία που ονομάζεται νευρογένεση, παρακαλώ. Κατά τη διάρκεια της βρεφικής και πρώτης παιδικής ηλικίας, ο υπόκαμπος, η δομή του εγκεφάλου δηλαδή, που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και την αποθήκευση των αναμνήσεών μας, αναπτύσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Εκατομμύρια νέοι νευρώνες γεννιούνται καθημερινά και ενσωματώνονται στα ήδη υπάρχοντα νευρονικά δίκτυα. Πρέπει να βρω έναν νευροεπιστήμον τώρα. Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας για την παιδική αμνησία είναι η ανάπτυξη της γλώσσας. Οι αναμνήσεις της βρεφικής ηλικίας είναι αμιγώς αισθητηριακές και συναισθηματικές. Εικόνες, μυρωδιές, ήχοι και αισθήσεις. Όταν είμαστε βρέφοι, δεν διαθέτουμε το λεξιλόγιο για να κωδικοποιήσουμε τα γεγονότα σε μορφή αφήγησης όπως κάνουμε ως ενήλικες. Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας συνηθίζει λοιπόν να ανασύρει πληροφορίες κυρίως μέσα από γλωσσικές έννοιες και δομημένες ιστορίες. Επειδή οι πρώτες μας αναμνήσεις αποθηκεύτηκαν χωρίς τη χρήση λέξεων, ο όριμος εγκέφαλός μας δυσκολεύεται να βρει το κατάλληλο κλειδί για να τις προσπελάσει αργότερα. Είναι σαν να προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα σύγχρονο αρχείο υπολογιστή με ένα εντελώς παροχημένο λογισμικό δηλαδή.

Λοιπόν, η κυριότερη είδηση λοιπόν της ημέρας εξακολουθεί να είναι στο επίκεντρο συζητήσεων αλλά και αποκαλύψεων η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή. Λίγο πριν τις 12.30 το μεσημέρι της Παρασκευής έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί λοιπόν είχαν αποχωρήσει περίπου στις 12.20 από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης και η υποαστυνομική συνοδεία οδηγήθηκαν στη συνέχεια στην Ευελπίδων. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη στην ιδιωτική κλινική. Την ίδια ώρα, μάλιστα, την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση δεν έδωσε σαφή απάντηση για την ακριβή αιτία του θανάτου, με την υπόθεση να παραμένει υπό διερεύνηση. Η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του Γιώργου Μαζωνάκη ολοκληρώθηκε και με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για απροσδιόριστη αιτία θανάτου. Το χαμένο τρίωρο και οι αντιφάσεις στην κατάθεση από τους δύο γιατρούς, όπου εξελίσσονται ραγδαία και αυτήν την ώρα, και θα έχουμε εξελίξεις βέβαια και μέσα στο Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα.

0: Φέη Θεοχάρη, δε Μπασαλού και αλίμονο, αν δεν την είχαμε και την αγαπημένη μας Φέη, εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Λοιπόν, έφτασε και στο τέλος του η πρώτη μας, έτσι, το πρώτο μας ξεκίνημα, το πρώτο μας ραντεβού εδώ στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής, θα τα πούμε και την Κυριακή, εδώ θα ακούσετε στις 3 η ώρα και την επόμενη Παρασκευή και πάλι στις 3. Παραμένετε συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα πάντοτε είναι εδώ στο Nova 931. www.novaradio.gr, ακούσε εκεί και όλες τις συνεντεύξεις και όλα τα νέα και μας ακολουθείς στα social media, στο Facebook, Instagram και TikTok Nova Radio 931. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σας και χαρά σας, φίλοι μου.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Τικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης.

0: για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάλ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
6: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
7: Νόβα 9.31.
8: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
9: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
9: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
8: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
8: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
9: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
8: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
6: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
7: Nova 9:31. Η ώρα είναι 5:30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
9: Νόβα 9:31.
10: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
9: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευα

0: που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
11: Sky 100,3.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

Νόβα 931. Νόβα 931. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7. Nova 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το...
3: Αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά...

0: Τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 25410-63704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931 Κολ.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Nova 931.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
1: www.novaradio.gr.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 8.
1: Νόβα 9:31. Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
2: Sky 100,3.
3: Οχτώ και ένα πρώτο λεπτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Χιλιάδες άτομα έχουν κατακλείσει τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, τον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας και τα γύρω στενά για το λαϊκό προσκύνημα στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτελήσονται συγκινητικές στιγμές με τον κόσμο να κρατά λίγα λουλούδια και φωτογραφίες, ενώ άλλοι χειροκροτούν και δακρύζουν. Αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη χούν στην παλιά γειτονιά τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα και θα είναι ανοιχτή για όλους. Θα ακολουθήσει η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Ερευνών. Διορθώνω στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Τώρα, στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο τραγουδιστή αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Εκτός των ελληνικών σύνορων, στόχος ρωσικού ντρόουν έγινε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας με την Πολωνία, με το οποίο ταξίδευε ο πρώην πρωθυπουργός Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλοι ευρωπαϊκοί αξιωματούχοι. Ο πρώην πρωθυπουργός επέστρεφε από μια διάσκεψη ασφάλειας στο Κίεβο, όταν οι φρουροί του είπαν ότι στις 5 σήμερα το πρωί να προετοιμαστεί να εκενώσει το τρένο. Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από σύγκρουση ενός άλλου επιβατικού τρένου πίσω από εκείνο του Μπόρις Τζόνσον κοντά στα πολωνικά σύνορα, το οποίο είχε χτυπηθεί από ρωσικό ντρόουν. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν εντοπίστηκαν άλλα ντρόνς και επιτράπησε το τρένο του Τζόνσον να συνεχίσει το ταξίδι του. Στα ελληνοτουρκικά, μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ακόμη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάσταση και παραμονή στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως σε ένα νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι προτίθεται ακόμη ένα επιδοτούμενο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς, Ρόδο, Καστελόριζο. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Hellenic Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών ώστε να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέλευσης τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ερωτηθείς, στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη χώρα σε αυτοδυναμία, το Πασόκ αν θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί της, εφόσον πρωθυπουργός είναι άλλο πρόσωπο και όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε ο κ. Ανδρουλάκης ότι η στρατηγική κόμματος δεν αλλάζει. Ο πρόεδρος Πασόκ σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμη πιο πίσω, στα χρόνια του Δώστα Όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόνη διαφορά, από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ότι έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς κάτσε ότι έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς

πετρελαίου. Οι ίδιοι έκαναν λόγο για μια απώλεια άνω 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ήδη σε ύψη ρεκόρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τώρα επανέλαβε σήμερα ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά. Πιθανόν μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο. Εκτίμησε επίσης ότι με τη λήξη του πολέμου η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος. Πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι η χώρα του τελικά θα φύγει από το Ιράν, εκτός και αν αποφασίζουν να μείνουν και να εκμεταλλευτεί τα πετρέλαια όπως στη Βενεζουέλα. Στο μεταξύ, σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας. Στην ελληνική επικαιρότητα, θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 22χρονο οδηγό μοτοσυκλέτα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο Μάτα Λαμύρε στο Ηράκλειο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε 22χρονος Γερμανός πολίτης με τη συνομήλικη αδελφή του, ξέφυγε την πορεία του και προσέκρουσε σε σταθμημένο όχημα. Τραυματίστηκαν και οι δύο αναβάτες της μοτοσυκλέτας. Ωστόσο, ο 22χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα. Χωρίς αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα το πρωί ένας άνδρας από αυτοκίνητο μετά από τροχαίο στο Κίτσι Κοροπίου. Ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία 67χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα, με σοβαρό κίνδυνο πρόκληση ατυχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Για διακεκριμένη οπλοκατοχή συνελήφθηκαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα. Ένας 30χρονος μεδαπός και ένας 36χρονος υπήκος Τουρκίας. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μακρύκανο πολεμικό τυφέκιο, υπλοπολιβόλο τύπου Ούζι, κοντάκι πολεμικό τυφεκίου, δύο γεμιστήρες και 33 φυσίγκια. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός 49χρονου υπήκου Τουρκίας, έγκλειστου σε κατάστημα κράτης της χώρας, σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, κατοχή ναρκωτικών και απήθεια σε συνδυασμό με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κλείνουν σε 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας οι κάλπες στη Σουηδία. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίνστεσον επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία για να σχηματίσει κυβέρνηση όμως χρειάζεται την υποστήριξη της άκρας δεξιάς. Έχει μάλιστα δηλώσει ότι θα μπορούσε να σχηματίσει ένα κυβερνητικό συνασπισμό με τους ακροδεξιούς δημοκράτες της Σουηδίας μετά τις σημερινές εκλογές. Στην περίπτωση αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το ακροδεξιό κόμμα θα μπει στην κυβέρνηση. Η κύρια αντίπαλός του είναι η προκάτοχος στην Πρωθυπουργία Μαγδαλένα Άντερσον του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία διεύρυνε το προβράδισμα του έναντι του συντηρητικού συνασπισμού του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς σε πανεθνική δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, το AfD κέρδισε μια ποσοστιαία μονάδα και έφτασε το 29% σε δημοσκόπηση για την Bild. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελαρίου Μέρτς και το βαβαρικό αδελφό κόμμα της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης παρέμειναν χωρίς αλλαγές στο 20%. Η τουρκική αστυνομία προχώρησε νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυάριθμες εφόδους, σε συλλήψεις μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας, ανακοίνωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής», ασκήθηκαν δικαστικές διώξεις σε βάρος 162 υπόπτων, 9 ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε συνολικά 15 περιοχές. Ο Υπουργός δεν διευκρίνησε πόσοι άνθρωποι τελικώς έχουν συλληφθεί. Απευθείας από τηλεόραση του Sky μεταδόθηκε ο τελικός τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδρίωτης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι Τελαβίβ. Νωρίτερα, στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε το Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Και απευθείας από τηλεόραση του Sky σε λίγη ώρα, σε 9.30 αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε Καλαμάτα Βόλος 3-1. Μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ενώ έχει ξεκινήσει ήδη το δεύτερο, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Στις 9 η ώρα το βράδυ αρχίζει επίσης το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη. Και ενώ η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς είναι στη ρύθμιση του ήχου, στην οργάνωση παραγωγής ο Θανάσης Καρογιάννης, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Και θα είμαστε, κυρίες και κύριοι, με όλα τα γεγονότα και τις εξελίξεις μαζί σας μέχρι και τις 9 το βράδυ. Μια υπενθύμηση πριν περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Αύριο, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ, ξεκινά στην τηλεόραση του Sky η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες. Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Παίζουν Ισαμπέλα Φούλοπ και Βαγγέλης Κακουριώτης στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα με το θέμα της ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
1: Η ομότητα της βίας είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της κοινοτοπίας του κακού. Ένας όρος που αποδίδεται στη γερμανοαμερικανίδα εβραία φιλόσοφο Χάννα Άρεντ. Παρακολουθώντας τη δίκη του ναζιστή Άιχμαν από τα έδρανα του δικαστηρίου, η Χάννα Άρεντ στο εμβληματικό έργο της «Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ» κατάφερε να συνθέσει την ανατομία του πυρήνα του ναζισμού. Η κεντρική ιδέα είναι ότι τα αγριότερα εγκλήματα μπορούν να διαπραχθούν από τους πιο συνηθισμένους ανθρώπους όταν σταματούν να σκέφτονται κριτικά για τις πράξεις και τις συνέπειές τους. Υπάρχει μια ιδιότυπη αλληλεξάρτηση μεταξύ της έλλειψης κριτικής και του κακού, είχε πει η Άρεντ. Φέτος συμπληρώνονται 120 χρόνια από τη γέννησή της στο Ανόβερο και σειρά εκδηλώσεων λαμβάνουν χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ανά τη Γερμανία, ειδικά στο Αμβούργο, όπου τα τέλη Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι μέρες Χάννα Άρεντ. Η άνοδος του ναζισμού, η ανάδυση του αυταρχισμού, του εθνικισμού και του άκρατου λαϊκισμού, αλλά και η ευθύνη του ατόμου ως πολίτη απέναντι στην εξουσία, είναι κομβικές πτυχές του έργου της, που χτυπούν καμπανάκια στη σημερινή Γερμανία και Ευρώπη. Η Χάννα Άρεντ γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1906. Ήταν ένα παιδί του 20ου αιώνα, παιδί της προόδου και της παρακμής, των πολέμων και της τραυματικής υπέρβασής του. Άρχισε να σπουδάζει φιλοσοφία και θεολογία στο Μάρμπουργκ, έπειτα στο Φράιμπουργκ και τη Χαϊδελβέργη. Όπως σημειώνει η Deutsche Welle, η Άρεντ, νωρίτερα από πολλούς άλλους, ήδη από το 1931 είχε δει ότι οι εθνικοσοσιαλιστές θα έρχονταν στην εξουσία. Σε αντίθεση με τους περισσότερους Γερμανούς, είχε ήδη την άποψη το 1933 ότι έπρεπε να αντιταχθούν ενεργά. Το 1933 η νεαρή γυναίκα μετανάστευσε στη Γαλλία. Εργάστηκε για σιωνιστικές οργανώσεις στο Παρίσι, ακολούθησε την ακαδημαϊκή έρευνα και το 1941 κατέφυγε με τον σύζυγο και τη μητέρα της μέσω Λισαβόνα στη Νέα Υόρκη, όπου έζησε μέχρι το θάνατό της το 1975. Στα βασικά έργα της Άρεντ συγκαταλέγονται οι απαρχές του ολοκληρωτισμού, η ανθρώπινη κατάσταση, το περί επανάστασης. Είτε πρόκειται για την ανάλυση των ολοκληρωτικών καθεστώτων του προηγούμενου αιώνα, του ναζισμού και του σταλινισμού, των σύγχρονων μορφών τυραννίας όπως η ίδια τους θεωρεί, είτε πρόκειται για τη φιλοσοφική αποτίμηση των προταγμάτων της Αμερικανικής και Γαλλικής Επανάστασης, η Άρεντ θέτει σε όλα τα έργα της το ίδιο κεντρικό θέμα, την αναζήτηση και επίτευξη της πολιτικής ελευθερίας απέναντι στην εξουσία μέσω της κοινωνικής ανυπακοής. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να υπακούει, είχε πει η Χάννα Άρεντ. Μια υπενθύμηση και για τη σημερινή ανήσυχη γερμανική κοινωνία που ρέπει μεταξύ άκρων. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

0: 8 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 κυρίες και κύριοι και το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα όπως καταγράφεται τώρα μέσα από το sky.gr. Τα τελευταία νέα. Γιώργος Μαζωνάκης, πλήθος του κόσμου για τη Λαϊκία Γρύπνια. Ισορρός έφτασε στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Είναι το πρώτο θέμα στο sky.gr. Τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόνων στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο. Ενίσχυση 5.000 ευρώ ετησίως για κατάσταση στο νησί. Δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Αντιδράσει την ίδια ώρα των τουρκικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Κάθε βήμα του είναι και μια παρανομία, απαντούν οι γράφοι, ο τουρκικός τύπος. Είναι μαζί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο αναλυτής, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης. Καλησπέρα σας, κύριε Φίλη.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Να δούμε πώς, τι αντιλαμβάνεστε από εδώ και πέρα από τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και στο σύμπλεγμα των υπολείπων νησιών και τις ανακοινώσεις που έκανε.
1: Και πριν την επίσκεψη, κύριε Κουφόπουλε, η Τουρκία έχει ανεβάσει τους τόνους, έχει ανεβάσει την ένταση, έχει αυξήσει τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, έχουν προκύψει ακόμη και κάποιες αερομαχίες, έχουμε υπερπτήσεις, έχουμε δηλαδή μια επιστροφή σε μια κανονικότητα.
0: Σε μια κανονικότητα. Δυστυχώς χάσαμε, έπεσε η γραμμή πάνω που αναφέρομαι στην κανονικότητα. Ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης αναλύει, κυρίες και κύριοι, για την τακτική της Τουρκίας, η οποία δεν αποκαλύπτεται τώρα. Εδώ και μήνες έχει αρχίσει να χαράζει μια νέα πόρια απέναντι στο σχεδιασμό της Ελλάδος και απαντά με αυτόν τον τρόπο, είτε με αερομαχίες, είτε με μέσω δημοσιευμάτων ή με απειλές από τους υπουργούς της κυβέρνησης του κύριου Ερντογάνου, οι οποίοι προσπαθούν ποικιλοτρόπως να στείλουν μηνύματα σε βάρος της χώρας για τις πολιτικές που ασκεί εντός των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μέχρι να είναι μαζί μας ξανά ο κύριος Φίλης. Σας ακούμε.
1: Έλεγα λοιπόν ότι δεν ξέρω που με χάσατε, ότι έχουμε παραβιάσει του ελληνικού εναέριου χώρου από πλευράς Τουρκίας, είτε με μη επανδρομένα είτε με μαχητικά. Έχουμε κάποιες αερομαχίες, έχουμε από πλευράς Τουρκίας δηλώσεις οι οποίες, ξέρετε, συνεχίζουμε να τις λέμε προκλητικές.
0: Συνεχίζουμε να τις λέμε προκλητικές, αλλά δυστυχώς έπεσε και νέο η γραμμή. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν μας ευνοεί η τηλεφωνική σύνδεση. Για να έχουμε εικόνα, κυρίες και κύριοι, θα να σας υπενθυμίσουμε το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενίσχυση του Καστελόριζου κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, στέλνοντας παράλληλα το σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ τόσο για το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο, όσο και για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμα ή επιλέξει να εγκατασταθεί στο νησί. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ ετησίως για κάθε νοικοκυριό, ενώ το ποσό θα είναι αφορολόγητο και κατάσχετο, ενώ θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Βασική προϋπόθεση θα είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής στο Καστελόριζο. Νέα σύνδεση τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Ζητούμε συγγνώμη για την πτώση της γραμμής από τους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, εδώ είμαι.
0: Ναι.
1: Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τις τηλεφωνικές γραμμές. Ελπίζω αυτή τη φορά να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Λοιπόν, έλεγα ότι η Τουρκία έχει και επί του πεδίου, και αναφέρομαι κυρίως στον αέρα, και με τα δύο προεδρικά διατάγματα της 16 Αυγούστου με τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, κάτι το οποίο απαγορεύεται με βάση τη διεθνή νομοθεσία ενώ το διεθνές δίκαιο. Και με δηλώσεις που γίνονται από αξιωματούχους, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας και τον Πρόεδρο Ερντογάν, έχει σηκώσει την ένταση. Την έχει σηκώσει την ένταση για την ώρα σε μια κατάσταση απόλυτα ελεγχόμενη, αλλά επειδή επίκυνται δύο σημαντικές εξελίξεις, τρεις θα έλεγα. Η πρώτη έχει να κάνει με το καλώδιο. Υπάρχει το καλώδιο GSI, το οποίο συνδέει το Ισραήλ και την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Για αυτό το καλώδιο έχουν γίνει βυθομετρικές έρευνες περίπου στο 40% του χώρου τον οποίο καλύπτει, το 60%, υπολείπεται ένα 40% το οποίο είναι μεταξύ Κρήτης, Κάσου Καρπάθου και Κύπρου. Είναι λοιπόν ένα σημείο πολύ ευαίσθητο, διότι η Τουρκία θεωρεί όπως ένα μεγάλο μέρος αυτής της περιοχής είναι δική της υφαλοκρηπίδα. Να πούμε εδώ ότι δεν έχει καθοριστεί η υφαλοκρηπίδα. Και όσο δεν είναι καθορισμένη η υφαλοκρηπίδα μπορεί να καθοριστεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με τρεις, μάλλον, με απευθεία συμφωνία μεταξύ των κρατών. Ο άλλος είναι με διαμεσολάβηση κάποιου τρίτου. Και ο τρίτος είναι με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο. Δεν έχει συμβεί τίποτα από αυτά τα τρία στην περίπτωση της περιοχής μεταξύ Καστελορίζου, Κρήτης και Κύπρου. Επομένως, Τουρκία ισχυρίζεται προφανώς κόντρα στο δίκαιο της θάλασσας, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, ότι είναι δική της υφαλοκρηπίδα, και αυτό σημαίνει ότι για το καλώδιο είναι πιθανό να έχουμε έναν τερμα.
0: Για μία ακόμη φορά έπεσε η σύνδεση με τον... χάσαμε τη σύνδεση με τον Κωνσταντίνο Φίλη και ήταν το σημείο που ανέλυε ποια είναι η πραγματικότητα. Θα επιχειρήσουμε για μία ακόμη φορά να ακούσουμε τα βασικά σημεία της προσέγγισης του, της σκέψης του. Μέχρι να τον προσεγγίσουμε εκ νέου, θα δούμε, κυρίες και κύριοι, τι άλλο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι από τις αρχές του επόμενου έτους θα προσταθεί ακόμη ένα επιδοτούμενο δρομολόγιο της Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Το νέο δρομολόγιο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε επίσης ότι η Hellenic Energy θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών προκειμένου να εξασφαλιστεί δωρεάν στέγη από γιατρούς και εκπαιδευτικούς, λιμενικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς που θα υπηρετούν στο Καστελόριζο. Το έργο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ξεκινήσει μόλις εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής, όπως μεταξύ άλλων η αποκατάσταση κεντρικού λιμανιού, οι νέες μονάδες αφαλάτωσης, το δίκτυο αποχέτευσης, ο γεωλογικός καθαρισμός και το δίκτυο ίδρυυσης. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Η Ελλάδα επιδιώκει φιλικές σχέσεις χωρίς εντάσεις και προκλήσεις με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ξανά σύνδεση με τον κύριο Φίλη. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε και. Κύριε καθηγητά, κύριε φίλη, μαζί με την ανάλυση σας.
1: Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος.
0: Ναι, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πριν κλείσει η γραμμή, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε τρία ορόσημα χρονικά. Το ένα είναι το καλώδιο. Είναι πιθανό εκεί, εφόσον η Τουρκία επιμείνει στη θέση της και δεν ζητηθεί προφανώς άδεια από την Τουρκία για τις βυθομετρικές έρευνες που θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, μεταξύ μάλλον Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, αναμένεται να ξεκινήσουν. Εκεί να έχουμε ένα τζαρτζάρισμα και θα δούμε τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Αν η Τουρκία θα.
0: Δεν. Δυστυχώς έπεσε ξανά η γραμμή. Έλεγε ο κύριος Φίλης για το τζαρτζάρισμα. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία σας, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα με τις συνδέσεις μας απόψε και ενώ είναι σε εξέλιξη το μαγκαζίνο. Αφήνουμε μάλλον την προσπάθεια επαναπροσέγγισης με τη χρήση του τηλεφωνικού δικτύου για να επιστρέψουμε στην ειδησογραφία όσα είπε ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, από το ακριτικό νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι στο Καστελόριζο τα σύνορα της Ελλάδος ταυτίζονται με τα σύνορα της Ευρώπης. Όπως είπε, το νησί αποτελεί εμβληματικό τόπο για να σταλεί μήνυμα ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και με ανοιχτό το δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και την διεθνή νομιμότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του αποδίδοντας φόρο τιμής στους κατοίκους του νησιού, τους οποίους χαρακτήρισε ανθρώπους που φυλάτουν τις θερμοπύλες του Αιγαίου. Και κρατήστε, κυρίες και κύριοι, τα δύο μηνύματα. Το πρώτο προς την Τουρκία, ότι η σύνεσή μας δεν είναι αδυναμία, και προς τους Ευρωπαίους και όλους, ότι το έδαφος του Καστελόριζου είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Τα μηνύματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλείσει την περιοχή γύρω από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Με τραγούδια και παραδεδαμένα χειροκροτήματα που χαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο τον καλλιτέχνη που αγάπησαν. Στην ενορία, όπου ο ίδιος ήθελε να επιστρέψει, η σωρός του έχει τεθεί από τις 7.30 σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ η αγρύπνια θα διαρκέσει έως και τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Μέρη Τούμπα βρίσκεται εκεί από νωρίς το μεσημέρι και παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν.
1: Στην Νίκαια, τη γειτονιά που μεγάλωσε αγάπη και με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς, ο Γιώργος Μαζονάκης επέστρεψε σήμερα, λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Η σωρός του τραγουδιού έφτασε στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, υπό τους ήχους του τραγουδιού του Ώρες Μικρές. Ο Γιώργος Μαζονάκης γύρισε στην παλιά του γειτονιά και χιλιάδες άνθρωποι είναι εδώ για να τον αποχαιρετήσουν. Φίλοι, συγγενείς, αλλά κυρίως απλοί άνθρωποι, θαυμαστές, το φτάνουν στην εκκλησία από το μεσημέρι για να ποτίσουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη που με τη φωνή, το ιδιαίτερο ύφος και τα τραγούδια του άφησαν εξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Από τα μπαλκόνια και τα αυτοκίνητα ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη με θαυμαστές του από διάφορες περιοχές για να τον τιμήσουν.
2: Είναι δυστυχώς μας προδίδει. Ναι, συνέχισε Μέρη.
1: Άνθρωποι όλων των ηλικιών, μικρά παιδάκια, μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι σχηματίζουν ουρές προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι στον Γιώργο και να τον αποχαιρετήσουν. Χριστίνα, νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Μια γειτονιά, ένα μικρό προάβλιο στην εκκλησία που έχει πλημμυρίσει από χιλιάδες κόσμο. Άνθρωποι δικοί του που είτε τον γνώριζαν είτε δεν τον γνώριζαν και αλλά για αυτούς δεν έχει καμία σημασία, αρκεί μόνο ότι τον αγάπησαν και με αυτή την εικόνα που βλέπετε καταλαβαίνετε ότι τον αγάπησαν δυνατά.
2: Και φαίνεται η πιο έντονη στιγμή, η πιο έντονη από τις έντονες στιγμές, γιατί πραγματικά από νωρίς το μεσημέρι ήταν πολύ συγκινητικός ο τρόπος και το πάθος και όσοι πήγαν εκεί με πούλμαν, θα δείτε.
1: Εγώ δεν σας ακούω αυτή τη στιγμή. Θάνατος φώναζαν να πω εγώ όταν έφτασε. Χειροκροτούσαν, τραγουδούσαν όλοι μαζί τα τραγούδια του. Συνήθως από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες.
2: Και τώρα, αυτό που ακούμε, Μέρη, επειδή δεν μας ακούς εσύ, ας κάνουμε το εξής. Αυτό που ακούτε, κυρίες και κύριοι, τώρα, είναι ο κόσμος. Μπορούμε, νομίζω, λίγα δευτερόλεπτα να το κρατήσουμε έτσι όπως είναι, με τον ήχο.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
5: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό Άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
2: Η παρουσία του στη μουσική σκηνή είναι η κληρονομιά που μας έχει αφήσει και αυτό φαίνεται και αποδεικνύεται ακριβώς από αυτές τις εικόνες. Και πρέπει να σας πούμε ότι ακόμα και από τη Λέρο, θα δείτε και στη συνέχεια του ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει, έφυγαν από τη Λέρο για να έρθουν εδώ να πούνε το τελευταίο αντίο στον καλλιτέχνη, στον άνθρωπο, στον τραγουδιστή, που θα επαναλάβουμε με τον δικό του τρόπο στη μουσική σκηνή της χώρας μας, άφησε ένα μεγάλο αποτύπωμα.
0: Υπεγραφή και με την συνδρομή από τη Χριστίνα Αβίδου, καθώς υπήρξε το πρόβλημα και στην σύνδεση στην τηλεόραση με τις τηλεφωνικές γραμμές. Πολύ συγκινητικές είναι και οι αφηγήσεις των ανθρώπων που γνώρισαν τον Γιώργο.
7: Νόβα 931. Σάββατο και Κυριακή στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Νόβα 931.
8: Sky 100,3.
0: Που έχουν ανακτηθεί. Στο ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: είναι σαν ένας δικός μας άνθρωπος. Έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα.
1: Θα τον ακούμε, πάντα είναι στη καρδιά μας. Τον αγαπάμε, θα τον αγαπάμε μέχρι να πεθάνουμε.
2: Πάω μια βόλτα στα παλιά, στη Νίκαια, στην Κοκκινιά.
3: Στη Νίκαια, στην Κοκκινιά. Στα μέρη που έγιναν τραγούδι μέσα από τη φωνή του και που σήμερα μοιάζουν να τον περιμένουν για ένα τελευταίο αντίο.
4: Ένα βραδύ είναι αρκετό.
3: Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει με έναν τρόπο εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Στις γειτονιές που αγάπησε, στους ανθρώπους που τον έκαναν δικό τους, σε εκείνους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του.
5: Αναχωριέμαι πολύ.
6: Πάρα πολύ άδικο. Πολύ άδικο, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
7: Από νωρίς το απόγευμα, άνθρωποι όλων των ηλικιών που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη φτάνουν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμή στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.
3: Κάπως έτσι το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» αποκτά σήμερα άλλη σημασία. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης γυρίζει στα παλιά, μόνο που αυτή τη φορά οι άνθρωποι που κάποτε τον είδαν να ξεκινά βρίσκονται στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος για να του πούν το τελευταίο αντίο.
0: Ερχότανε συχνά και βοήθαγε και πολύ κόσμο. Αθόρυβα.
3: Την Δευτέρα, σε στενό οικογενειακό κύκλο, το παιδί της νύχτας θα αποχαιρετήσουν οι δικοί του άνθρωποι στο τρίτο νεκροταφείο. Σε επίπεδο ερευνών, οι αντιφάσεις προκαλούν ερωτήματα. Εργαζόμενες του ιατρείου δίνουν διαφορετικές ώρες άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ το μηχάνημα καταγράφει έναρξη στις 14 και 14 και διάρκεια 42 λεπτών.
8: Οι πλασμαφαίρες, όπως φαίνεται από τα έγγραφα τα οποία βρήκαν το φως της δημοσιότητας, διήρκησε 42 λεπτά. Οι πλασμαφαίρες αυτή, το είδος που γινόταν στο ιατρείο αυτό, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα εδώ θα πρέπει να κληθούν να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα για ποιο λόγο διεκόπη τόσο νωρίς η συγκεκριμένη πράξη.
3: Μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή με το ΕΚΑΒ, ο επίμαχος χώρος καθαρίστηκε. Οι εργαζόμενες μιλούν για τη συνήθη διαδικασία υγιεινής, όμως η δικογραφία καταγράφει τον καθαρισμό στα κρίσιμα σημεία της έρευνας.
9: Τα κορίτσια που καθάρισαν δεν ήξεραν εάν απαγορεύεται ή όχι να μην ακουμπήσουν κάτι στο χώρο. Δεν τις είχε ενημερώσει κανείς και έκαναν τη δουλειά τους όπως θα έκαναν κάθε άλλη φορά.
3: Οι δύο γιατροί αναμένεται αύριο να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.
10: Και ενώ ο κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο επίκεντρο παραμένων όσων συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνέαδου. Με τους δύο γιατρούς να καλούνται αύριο να δώσουν εξηγήσεις στις αρχές, η Κάτια Νιάκαρη, συνομιλία της με τη Χριστίνα Βίδου, με τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ.
9: Είναι σημαντικό μέχρι το πρωί να έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, έτσι ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ώρα έναρξης, η διάρκεια λειτουργίας και η λήξη. Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα από τις άρσεις των τηλεφώνων των δύο γιατρών για να διαπιστωθεί αν είχαν επικοινωνίες μεταξύ τους ή αν επικοινώνησαν με κάποιο τρίτο άτομο τις κρίσιμες ώρες. Θα αποκαλυφθεί επίσης αν η γιατρός έστειλε στο σύζυγό της που ήταν σε καφετέρια την επίμαχη φωτογραφία που ανέκτησαν οι αστυνομικοί με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να είναι στο μηχάνημα ή ακόμα αν την έβαλε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη η Χριστίνα 3 παρατέταρτο, ενώ το μηχάνημα σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα σταμάτησε στις 14:56. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιωθούν ψηφιακά όλοι οι χρόνοι. Εξετάζεται η πληροφορία επίσης, τέλος να σας πω, ότι ίσως είχαν χορηγήσει στο Γιώργο Μαζωνάκη μέθη, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Για κάθε νέο στοιχείο πάντως ενημερώνεται άμεσα ο ανακριτής.
10: Η Κάτια Νιάκαρη με τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα ελληνοτουρκικά. στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Καστελόριζο, από το νησί όπου έστειλε το αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα επιλέγει τον διάλογο, αλλά είναι έτοιμη να προασπίσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Από το ακριτικό νησί ανακοίνωσε παράλληλα νέα οικονομικά κίνητρα για όσους ζουν εκεί.
11: Ισχύω και αποτροπή απέναντι στι τουρκικέ προκλήσει και τι αναθεωρητικέ αξιώσει έστειλε ο Πρωθυπουργό από το ανατολικότερο άκρο τη Ελλάδα.
12: Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλέ και υποδείξει από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μα ακαιρεότητα και τα κυριαρχικά μα δικαιώματα.
11: Ναι, στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά με απαρέγκλητη προπόθεση τον σεβασμό στο διεθνέ δίκαιο, διαμηνύει ο Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Η σύνεσή μα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ω αδυναμία. Με κλειστέ τι πόρτε. Σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.
11: Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του Καστελόριζου ξεκίνησαν με τον Πρωθυπουργό να δίνει το παρόν στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Αφού κατέθεσε στεφάνι, πραγματοποιήθηκε ενός λεπτού σιγή. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο διάγγελμα που είχε απευθύνει το 2010 από το ακριτικό νησί ο Γιώργος Παπανδρέου, ανακοινώνοντας την είσοδο της χώρας στην εποχή των μνημονίων.
12: Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά.
11: Απαντώντας, ο πρώην Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικοινωνιακά τεχνάσματα.
13: Σήμερα επέρεται για μια Ελλάδα που ξέφυγε από την δίνη των ελλημάτων, αλλά αναπαράγει τις ίδιες πρακτικές που μας οδήγησαν στην κρίση.
11: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί. Μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί. Καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανανοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής.
12: Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο.
11: Παράλληλα, ανακοίνωσε την ενίσχυση της σύνδεσης του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα από τις αρχές του επόμενου έτους με ένα ακόμη δρομολόγιο την εβδομάδα. Βέλη κατά της κυβέρνησης για τη στρατηγική της, τα ελληνοτουρκικά και την αμυντική πολιτική. Εξαπέλυσε η αντιπολίτευση.
14: Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα.
13: Δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων δισεκατομμυρίων, αλλά απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση.
15: Για την ασπίδα του Αχιλλέα απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα.
10: Στο αναλυτικό ρεπορτάζ, η Μαρία Τσιλίνικου, παραμένουμε στα ίδια θέματα. Τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Καστελόριζο προκάλεσαν εκνευρισμό στην Τουρκία. Ενδεικτικός είναι ο τρόπος με τον οποίο εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες παρουσιάζουν τόσο την επίσκεψη, αλλά και όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό νησί. Ο Μανώλης Κωστίδης, κυρίες και κύριοι, θα δώσει την εικόνα.
16: Το Καστελόριζο την περασμένη εβδομάδα είχε μπει στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου, όπου είχε πει ότι θα ανακουστεί η φωνή στο Καστελόριζο από το ΚΑΣ. Τώρα ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα μήνυμα προς την Τουρκία και με μια αυτοπεποίθηση, έστω δικό του μήνυμα. Εκεί όμως τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν τη δική τους ερμηνεία, λέγοντας ότι παρανομεί ο Μητσοτάκης και η Ελλάδα, επειδή επισκέφθηκε και στρατιωτικές μονάδες. Τόνισαν ότι η Ελλάδα, κάποιοι λένε ότι προκαλεί, αλλά επίδειξη στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας λένε, προεκλογικό σώμα Μητσοτάκη λένε κάποια άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σε όλα μέσα και σε ιστοσελίδες και σε εφημερίδες σήμερα, για τη χθεσινή παρουσία του στο Καστελόριζο, αλλά και τα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν πάρα πολλές αναλύσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος, αλλά και την επίσκεψη Μητσοτάκη λίγες ημέρες μετά το μήνυμα του Ερντογάν. Ωστόσο, το μήνυμα θα το εξετάσουν τώρα. Πρέπει να πούμε σε λίγες ώρες, από όσο καταλαβαίνουμε, για να δούμε αν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ήταν προσεκτική συμπεριφορά, ωστόσο. Δεν υπήρξαν κάποιες ούτε παρενοχλήσεις, ούτε κάποια προβλήματα. Αυτό πρέπει να το πούμε και θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση της τουρκικής ηγεσίας, αν θα υπάρξει.
10: Ο Μανώλης Κωστίδης. Πάμε τώρα, κύριες και κύριοι, στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Ανεβαίνουν οι τόνοι μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος Πασόκ έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές, ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί σήμερα να καλύψει το κενό στην αντιπολίτευση, το οποίο ο ίδιος δημιούργησε. Νέα σύγκρουση προκαλεί και η οικονομία, με κυβέρνηση και κόμματα να ανταλλάσσουν πειρά για το κόστος των εξαγγελιών τους. Στο ρεπορτάζ, η Άντζη Κούκη.
17: Τον στόχο για αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Σημείωσε πως η πολιτική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση.
18: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία.
17: Παράλληλα, απάντησε στη κριτική της κυβέρνησης για την κοστολόγηση του προγράμματος της Χαριλάου Τρικούπη.
18: Αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι των εισοδημάτων τους με ένα άδικο τρόπο τα χρόνια της κρίσης. Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα.
19: Ο κύριος Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, με τη μόνη διαφορά ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά.
20: Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
17: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου του Sky Δέσποινας Βλεπάκη, έστριψε τα βέλη του κατά του Αλέξη Τσίπρα.
18: Σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης.
17: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη κυριακάτικη αναρτησή του στο πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στη κυβέρνηση.
21: Κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων και αντοχών της οικονομίας, όμως αγγίζουν σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Γι' αυτό βρίσκω μάλλον με ψήμερες αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα.
11: Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του μερίσματος της κοροϊδίας. Το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να υποφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το μεγάλωμα της πίτας των κερδών των λίγων.
13: Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποκαλεί με εμψίμυρους όσους διαμαρτύρονται για τα ψίχουλα που έδωσε στους Έλληνες αποδεικνύει ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, αλλά και ότι είναι άκρος επικίνδυνος.
9: Η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, όχι υποσχέσεις για το 2027 και φθηνότερο ρεύμα το 2029.
22: Υπάρχει προφανώς ένα κρυφό σχέδιο και μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί πρέπει να μας απαντήσουν πού θα βρουν τα λεφτά.
17: Οι πολιτικοί διαξυφισμοί αναμένεται να συνεχιστούν με επιδικό τα πακέτα της ΔΕΘ.
10: Η Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Νέο μέτωπο ανοίγει στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη να προελάβουν στην Ιεμένη και να ενισχύουν τον έλεγχό τους γύρω από το στρατηγικό στενό Μπαμπ Ελ Μαντέπ. Η απειλή για διεθνή ναυσιπλοεία μεγαλώνει την ώρα που συνεχίζονται τα πλήγματα και στο στενό του Ορμούς, όπου η Ιράν και ο Ομάν συμφώνησαν σε προσωρινές θαλάσσιες διαδρομές, χωρίς ωστόσο να ανοίγει ακόμη το πέρασμα. Στο ρεπορτάζ η Λουίζα Κροντήρη.
11: Μετά το Ορμούζ, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας κρέμεται από μία κλωστή και στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Οι Χούθοι εδραιώνουν την κυριαρχία τους στα παράλια της Ερυθράς και απελευθερώνουν φυλακισμένους αντάρτες από κέντρα κράτησης των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων.
10: Αυτή η ταχεία πρόοδος έχει θέσει τους Χούθοι σε θέση να ελέγχουν το στρατηγικό στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Ένας αποκλεισμός από τους Χούθοι θα μπορούσε να πιέσει περαιτέρω τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας.
11: Οι Χούθοι δίνουν στη δημοσιότητα πλάνα από την κατάληψη της κομβικής σημασίας παραθαλάσσιας πόλης Μόχα στην επαρχία Ταΐζ της Ιεμένης. Όπως και πλάνα από θύματα και κατεστραμμένα στρατιωτικά οχήματα, που όπως ισχυρίζονται είναι το αποτέλεσμα επιτυχημένων πληγμάτων κατά φιλοκυβερνητικών δυνάμεων.
10: Με τη χάρη και τη βοήθεια του Αλλάχ, οι Μουτζαχεντίν τους εξόντωσαν.
11: Σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την περαιτέρω προέλαση των Χούθη, οι Σαουδάραβες εξαπολύουν μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων σε θέση των ανταρτών σε ολόκληρη την Ιεμένη. Σε απάντηση, οι Χούθοι ανακοινώνουν επίθεση με ντρόουν και πυράβλους στη στρατιωτική βάση Σαρούρα στη νότια Σαουδική Αραβία.
13: Είχε ως στόχο αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου που διαχειρίζονται την επιθετικότητα εναντίον του έθνους και του λαού μας.
11: Δύο άτομα τραυματίζονται και κτίρια καταστρέφονται από χτύπημα των Χούθη και στη Τζαζάν. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα πλήγματα και στο στενό του Ορμούζ. Τα ξημερώματα, στόχος γίνεται πλοίο που επιχειρούσε να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα. ενώ ένας άνθρωπος σκοτώνεται και τρεις τραυματίζονται από πλήγμα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο κοντά στο νησί Κέσμ. Σε σύνοδο στο Ομάν τη Δευτέρα θα τεθούν επιτάπητος οι νέες διαδρομές εισόδου και εξόδου από το στενό που συμφώνησαν Ιράν και Ομάν.
10: Ένα από τα θέματα της σημερινής διάδοξης θα είναι η παρουσίαση των προσπαθειών του Ιράν και του Ομάν για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με προσωρινές θαλάσσιες διαδρομές στα στενά του Ορμούζ, λέει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Και ο πρόεδρος του Ιράν, εντός αυτού του πλαισίου και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αυτή η οδός θα παραμείνει ανοιχτή υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον αποκλεισμό τους και τις επιθετικές ενέργειες εναντίον μας.
11: Η συμφωνία Ιράν-Ομάν πάντως δεν συνεπάγεται άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ.
10: Και όσο η Μέση Ανατολή παραμένει στο κόκκινο, στην Ινδία είχαμε την σύνοδο των BRICS, από την οποία έχουμε να κρατήσουμε πολλά και με ιδιαίτερη σημασία. Η Αθηνά Παπακώστα.
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Χριστίνα, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη αυτό το Σαββατοκύριακο να είχε μια ευκαιρία να δείξει πως δεν είναι μόνη. Στην κοινή τους διακήρυξη, οι 11 χώρες των BRICS προέτρεψαν σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση στην περιοχή και ανάμεσα σε αυτές τις χώρες, εκτός από το Ιράν, είναι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία υπενθυμίζουμε πως έχουν δεχθεί από πλευράς Τεχεράνης επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Την ίδια στιγμή, σε αυτή την διακήρυξη δεν γίνεται απολύτως καμία αναφορά στον ενεξελίξη πόλεμο στην Ουκρανία σε αντίθεση με προηγούμενες διακηρύξεις. Εδώ πάντως, κατά τους αναλυτές, ο πόντος πηγαίνει στο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος έδινε επίσης το παρόν στο Νέο Δελχή. Στους κερδισμένους και η Ινδία, που πέτυχε σε μια νέα άσκηση διπλωματικής ισορροπίας να φέρει μη παραδοσιακούς σύμμαχους στον ίδιο χώρο την ίδια στιγμή, αλλά ιδίως τον Κινέζο πρόεδρο Σι στο έδαφος της για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια και μια νέα κρίση ανάμεσα στις δύο χώρες πίσω στο 2020. Και όλα αυτά υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ.
10: Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, και όσο οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, οι συνέπειες φτάνουν πλέον άμεσα και στην τσέπη των καταναλωτών. Οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εάν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα πλησίαζε το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, ενώ πέρυσι είχε ξεκινήσει από 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να παρέμβει εφόσον οι τιμές παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα. Ο Κωνσταντίνος Δαβλός στο ρεπορτάζ.
2: Αν ξεκινήσει όπως λένε στα 1,80 με 1,90, γιατί κάπου εκεί πέρα θα παίξει μάλλον, τότε ζήτω που καήκαμε.
19: Αυτή είναι η αντίδραση του κόσμου στο άκουσμα ότι αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,90 από 1,10 που είχε ξεκινήσει πέρυσι. Πρόκειται για ένα άλμα πάνω από 70%.
2: Μεγάλη διαφορά, αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Άμα γίνεται πόλεμος, τι να κάνουν.
4: Ας μεγάλει τους φόρους ο Πρωθυπουργός, να πέσουν όλα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς φόρους απάνω στα καύσιμα και σε όλα τα πράγματα δηλαδή.
19: Οι διεθνείς τιμές πάντως δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Το Brent έκλεισε την Παρασκευή στα 104,47 δολάρια το βαρέλι, με αναλυτές της JP Morgan που επικαλείται το CNN να προβλέπουν ότι η τιμή θα παραμείνει πάνω από τα 85 δολάρια αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις.
23: Η τιμή την οποία πουλείται αυτή τη στιγμή το αργό είναι εντελώς διαφορετική και είναι πάντοτε κατά τεκμήριο είναι παραπάνω.
19: Ανάλογη ανησυχία και στους οδηγούς.
24: 2,30, είμαστε σοβαροί.
19: Ο μεγαλύτερος προβληματισμός παραμένει γύρω από το ντίζελ που από την περασμένη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη αυξήθηκε κατά 15%.
25: Τα αποθέματα τελειώνουν πολύ απλά και η διήλυση του πετρελαίου που είναι λιγότερο έχει γίνει πανάκριβη.
26: Γέμιζαμε 80-100 ευρώ και τώρα γεμίζουμε 150.
19: Πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτελείο κάνουν λόγο για παράταση της ενίσχυσης στην τελική τιμή.
10: Και ένταση στο διεθνές περιβάλλον συνεχίζεται. Συναγερμός σήμανε στα σύνορα Ουκρανίας μετά από χτύπημα, στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας μετά από χτύπημα ντρόουν σε άμαξο στοιχεία. Ένα ρωσικό ντρόουν έπληξε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας. Το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Αθηνά Παπακώστα.
1: Ρωσικό ντρόουν έπληξε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας λίγο μετά από τη στιγμή που από το εν λόγω σημείο είχε περάσει αμαξοστοιχεία που μετέφερε από το Κίεβο Ευρωπαίους αξιωματούχους, ανάμεσα στους οποίους, Χριστίνα, είναι ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αλλά και σύμβουλοι ασφαλείας ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Από το πλήγμα δεν έχουν καταγραφεί θύματα, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας να χαρακτηρίζει την επίθεση τρομοκρατία του Πούτιν που χτυπά απευθείας τις πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
10: Στη Στη Σουηδία, οι πιο αμφίρροπες κοινοβουλευτικές εκλογές των τελευταίων ετών βρίσκονται σε εξέλιξη και μεταξύ άλλων θα κριθεί η συμμετοχή της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση. Ο Νίκος Λούρδας έχει τις λεπτομέρειες.
0: Χριστίνα, 8 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν σήμερα να ψηφίσουν στη Σουηδία σε μια πολιτική μάχη που φαίνεται ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία, έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό μαζί με τους ακροδεξιούς δημοκράτες της Σουηδίας. Στην περίπτωση αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ένα ακροδεξιό κόμμα θα εισέλθει στην κυβέρνηση. Κύριε αντιπαλός του είναι η προκάτοχος του στην Πρωθυπουργία, Μαγδαλένα Άντερσον, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να την δείχνουν οριακά στην πρώτη θέση. Οι κάλπες για τους ψηφοφόρους κλείνουν σε περίπου μισή ώρα Χριστίνα, σε 9 ώρα Ελλάδος, και αμέσως μετά αναμένονται και τα πρώτα exit poll.
10: Ο Νίκος Λούρδας στο ρεπορτάζ. Αναβάλλουν τα σχέδια για την είσοδο της OpenAI στο χρηματιστήριο εντός του 2026. Ο Σαμ Άλτμαν ξεκαθαρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλη. Επικαλούμενος στις ανησυχίες για την ασφάλεια των ολοένα ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η συζήτηση για τους κινδύνους της AI έχει ανοίξει πλέον και μέσα στις ίδιες εταιρείες που πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ανάπτυξη. Η Αθηνά Πακοσταμίδου ρεπορτάζ.
3: Την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, η OpenAI βάζει πάγο στην είσοδό της στο χρηματιστήριο το 2026 και συνεπώς σε μία από τις πλέον αναμενόμενες χρηματιστηριακές εισαγωγές στον κλάδο της τεχνολογίας.
5: Με όλα όσα συμβαίνουν γύρω από την ασφάλεια, αυτή τη στιγμή θα ήταν κακή επιλογή να βγούμε στο χρηματιστήριο.
3: Έχουν προηγηθεί δυσίωνες προειδοποιήσεις ερευνητών της Anthropic πως η ταχεία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic να προστίθεται στο puzzle, απευθύνοντας έκκληση ώστε να επιβραδυνθεί ο καταιγιστικός ρυθμός ανάπτυξής της.
5: Πρέπει να επιβραδύνουμε το ρυθμό βελτίωσης των δυνατοτήτων των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόοδος θα εξακολουθήσει να φαίνεται ταχύτατη και πρέπει να αξιοποιήσουμε σωστά το χρόνο που κερδίζουμε.
3: Για τον Αμοντέι, εάν η τεχνητή νοημοσύνη αφαιθεί δίχως έλεγχο, τότε ναι, θα μπορούσε να ξεπεράσει τη δική μας ικανότητα να κατανοούμε και να ελέγχουμε τα ελόγω συστήματα. Και μαζί του συμφωνεί και ο Elon Musk, αλλά και ο έτερος αντίπαλός τους, Sam Altman.
6: Οντάριο, έχει δίκιο.
3: Η Anthropic προτείνει την προσέλκυση ανεξάρτητων ελεγκτών, με τον πρώτο που σήμανε τον συναγερμό, τον πρώην ερευνητή και της Anthropic αλλά και της OpenAI, να επισημαίνει ξανά.
7: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
3: Και σκητάλη στο χώρο των ανησυχιών και των πιέσεων παίρνει τώρα το Καπιτόλιο, με Αμερικανούς νομοθέτες να ζητούν αυξημένη κυβερνητική εποπτεία στην ανάπτυξη της AI.
10: Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ, 8 και 53 πρώτα λεπτά, και είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3, είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα της τηλεόρασης. Αύριο το βράδυ, οι Μπλε Ώρες, η νέα δραματική σειρά, ξεκινάει, κάνει πρεμιέρα στον Sky. Η νέα δραματική σειρά μας ταξιδεύει στο Πύλιο σε μια ιστορία γεμάτη μυστικά, πάθη και ανατροπές. Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε σε avant premiere, παρουσία των πρωταγωνιστών και των συντελεστών της σειράς λίγο πριν οι Μπλε Ώρες συστηθούν στο τηλεοπτικό κοινό.
8: Οι Μπλε Ώρες ξεδίπλωσαν τα συγκλονιστικά τους μυστικά σε μια exclusive avant premiere που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Αθήνεων Experience.
12: Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Είναι μια δουλειά που έχουμε δουλέψει πολλοί άνθρωποι πάρα πολύ σκληρά. Και ανυπομονούμε.
27: Κάθε σκηνή έχει το δικό της τίτλο. Περνάμε μηνύματα, περιμένω να το δει ο κόσμος και να δούμε τις απαντήσεις και τα σχόλια.
8: Ηθοποιοί, συντελεστές της παραγωγής, εκπρόσωποι του τύπου, στελέχη του Sky και φίλοι ανακάλυψαν τις ιστορίες, τα πάθη και όσα κρύβονται πίσω από το πρώτο φως της ημέρας.
28: Ο κόσμος θα περιμένει από αυτή τη σειρά ένα σταθερό ραντεβού για όλο το χειμώνα, που είναι πολύ σημαντικό για ένα καθημερινό σειριαλ. Και σίγουρα ωραίο ρυθμό, ωραίες ιστορίες να ξεδιπλώνονται.
29: Εγώ αναποποιηθώ το ότι είμαι παραγωγός και τα λοιπά και είμαι θεατής. Σας λέω, είναι εξαιρετική δουλειά και το δηλώνω.
30: Έχετε διαβάσει άπειρες σενάρια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Θέλω να σας πω ότι δεν προλαβαίνει η Βάνα να στείλει το σενάριο και σε μία ώρα, την έχω πάρει τηλέφωνο, μία ώρα είναι και πολύ. Και τη έχω πει, Βάνα, είναι okay, μ' αρέσει πολύ, διόρθωση καμία.
31: Από την πρώτη στιγμή που σμίξαμε, ο φόβος με ακολουθούσε.
32: Τι πάση άλλος.
31: Τι.
8: Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ένα καθηλωτικό επεισόδιο που διαδραματίζεται στο μαγευτικό πύλιο. Έγιναν μάρτυρες δύο δολοφονιών και έμαθαν τα κρυμμένα μυστικά των ηρώων, των οικογενειών, των φίλων αλλά και των εχθρών τους.
9: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα τους κρατάει σε μια εγρήγορση. Ναι, γιατί έχει suspense. Έχει τρομερές ερμηνείες και από τα νέα παιδιά και από τους μεγάλους.
11: Υπάρχει αγωνία, η προσδοκία. Έχουμε δουλέψει μήνες τώρα πολύ σκληρά.
13: Είναι μια ιστορία που έχει έντονο το ερωτικό, αλλά και το αστυνομικό στοιχείο. Είναι σίγουρα μια εγγύηση ότι τα βράδια αποκτούν έντονο ενδιαφέρον.
8: Το πρώτο ανατρεπτικό επεισόδιο πυροδοτεί συγκλονιστικές εξελίξεις που κλονίζουν την τοπική κοινωνία του Βουνού των Κεντάβρων.
14: Ξέχασέ το!
15: Θα έχει πάρα πολλούς έρωτες, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν ταυτίσεις, θα υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, θα υπάρχει βία. Βασικά θα υπάρχουν τα πάντα.
16: Εθιστικό σειρία θα έλεγα. Αυτός ήταν ο στόχος μας.
8: Μπλε ώρες, η νέα συναρπαστική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου κάνει πρεμιέρα στην οθόνη του Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
10: Γιατί είναι πολυχρόνιο το ρεπορτάζ και κυρίες και κύριοι, όλα είναι έτοιμα στο Καλλιμάρμαρο για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αύριο βράδυ, με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Αυτή την ώρα γίνονται τελευταίες πρόβες και εκεί βρίσκεται η Έλληνα Χερβαλτζόγλου.
17: Καλησπέρα Χριστίνα από το Καλλιμάρμαρο, εδώ που χτυπάει η καρδιά της αυριανής μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μία συναυλία αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Μάνο Λοΐζο. Όπως βλέπετε η σκηνή έχει στηθεί στην είσοδο του σταδίου. Το μεγάλο video wall δεσπόζει στο φόντο, τα φώτα είναι έτοιμα, τα μουσικά όργανα βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους, τα ακούμε κιόλας. Οι τεχνικοί κάνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις, ενώ αυτήν την ώρα οι καλλιτέχνες πραγματοποιούν τη γενική πρόβα. Από εδώ, από το Καλλιμάρμαρο, παίρνουμε σήμερα μία γεύση από τη μεγάλη μουσική βραδιά που έρχεται αύριο. Οι φωνές των καλλιτεχνών συναντούν τις μελωδίες του Μάνου Λοΐζου και οι τελευταίες λεπτομέρειες δοκιμάζονται επί σκηνής, ώστε αύριο όλα να είναι έτοιμα για την υποδοχή του κοινού. Αύριο, λοιπόν, θα απολαύσουμε τραγούδια του μεγάλου συνθέτη που μιλούν για τον έρωτα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον αγώνα των απλών ανθρώπων. Τραγούδια που αγγίζουν κάθε πτυχή της ζωής και που εδώ και δεκαετίες περνούν από γενιά σε γενιά. Αύριο λοιπόν στις 9 το βράδυ ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και γράφεται εδώ στο Καλλιμάρμαρο και σας περιμένουμε όλους να απολαύσουμε μαζί και αυτή την ξεχωριστή εκεί βραδιά.
10: Η Έλληνα Χερβατζόγλου στο ρεπορτάζ για τη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο αύριο του Όλοι Μαζί Μπορούμε με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. 8 και 58 πρώτα λεπτά. Πάμε κυρίες και κύριοι στην αθλητική επικαιρότητα. Απευθείας από τηλεόραση του Sky μεταδόθηκε ο τελικός τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Μακάμπη με 77-72. Νωρίτερα στο μικρό τελικό ο Άρης επικράτησε το Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Σε λίγο, σε 9.30, απευθείας από την τηλεόραση του Sky αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Επίσης, τέλος μάλλον, στις 9 αρχίζει το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ενώ η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεωφαδιακό.
18: Επόμενος.
20: Ναι.
18: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
20: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
20: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
20: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
20: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Το ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Άσπα Παναγοπούλου και συνέχεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου».
22: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
31: ερχόμαστε!
22: Θοδωρής Βαμβακάρης.
31: Τάκης Γιαννούτσος.
22: Από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
31: Και κάθε μέρα στις 5.
0: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
1: Nova 931.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
4: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
5: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
5: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
4: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
4: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
5: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
4: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
23: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
19: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
23: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
24: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
25: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
24: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
25: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
24: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
25: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
26: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
32: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
25: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
33: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
10: Sky 100,3.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
12: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
2: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.gr.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

μες στη σκόνη. Η νύχτα με μαλώνει, που κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: τα κολλασμένα. Νόβα και στο Facebook. Νόβα 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: σιγά σιγά απ' τα δικά της λάθη.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
2: Νόβα 9.31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις?

Nova 931. Nova 931.

0: τον εαυτό μου. Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Ελλάδα, 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: στο Nova 931.
1: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στο Nova 931.
1: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: σε ξαναγαπήσει.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.

δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χτες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

κυνηγάω τα απιαστά. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα.